0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ένα Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.

0: Γνωριμία ζωής. Να η ευκαιρία να κάνεις μια νέα γνωριμία. Μια γνωριμία που σίγουρα θα αλλάξει όλη σου τη ζωή. Μια ζωή που τώρα πια χαρούμενη και ικανοποιημένη θα τρέχει με βοηθό στις δυσκολίες, με ελπίδα στις αντιξοότητες και με δύναμη στις ανηφοριές. Μια ζωή που στη γνωριμία της με το Θεό θα πάρει νέα κατεύθυνση αντιμετωπίζοντας την καθημερινή σκληρή πραγματικότητα. Έλατε λοιπόν κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα να κάνουμε μια νέα γνωριμία ζωής. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο παρουσιαστής της εκπομπής Γνωριμία Ζωής και σας προσκαλώ να την ακούσουμε όλοι μαζί. Πριν από αυτό όμως, ας ακούσουμε μια προσφορά.
1: Καλή μας ακροατές. Ευχόμαστε η εκπομπή μας να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει όποιον ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε στο 210-4818-960 για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας. Επίσης, με χαρά θα προσευχηθούμε στο Θεό, εμείς και οι συνεργάτες μας, για κάποιο θέμα σας. Περιμένουμε τα νέα σας, λοιπόν, στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο discoverlife.gr.

0: Να λοιπόν που ήρθε η ώρα για τη σημερινή μας γνωριμία ζωής, τη βιβλική προσέγγιση που προσκαλούμε όλους να την ακούσουν με προσοχή.
1: Αν με ρωτούσε κάποιος, ποια είναι η πιο σημαντική αλήθεια στη γραφή για σένα προσωπικά, θα έλεγα χωρίς δισταγμό ότι η πιο σημαντική αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η ζωή μου. Αυτή είναι η πιο σημαντική αλήθεια που έχω ανακαλύψει στο Λόγο του Θεού. Από όλα τα αποσπάσματα στη γραφή, αυτό είναι το πιο ενθαρρυντικό για μένα, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζω κάποια πρόκληση μέσα στη ζωή μου. Οποιαδήποτε στιγμή αντιμετωπίζω κάτι και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος τι να κάνω ή ποιο δρόμο να πάρω, πάντα θυμάμαι αυτά τα εδάφια με αυτή την αλήθεια. Ξέρω πως θα μετατρέψει σε επιτυχία οτιδήποτε και αν αντιμετωπίζω, οτιδήποτε και αν συμβεί ο Θεός, επειδή αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Ίσως διερωτάσαι και λες, τι σημαίνει αυτό? Αυτό που λες δεν είναι καν στην Καινή Διαθήκη, είναι στην Παλιά Διαθήκη. Θα ήθελα να ανοίξετε στον Ιησού του Ναβί στο κεφάλαιο 1 και θα ήθελα να διαβάσουμε τα πρώτα 9 εδάφια. Θυμηθείτε, ο Θεός έχει απομακρύνει τον Μωυσή από το σκηνικό. Θα θυμάστε ότι για 40 χρόνια ζούσε στο παλάτι του Φαραώ και για 40 χρόνια ήταν στην έρημο εκτρέφοντας πρόβατα. Και έπειτα για 40 χρόνια οδήγησε τον λαό Ισραήλ μακριά από τον Αιγυπτιακό ζυγό. Διέσχισαν την Ερυθρά θάλασσα, πέρασαν το Σινά, μέσα στην έρημο προς τη γη της επαγγελίας. Κι όμως επαναστάτησαν ενάντια στον Θεό και έτσι για 40 χρόνια περιπλανιόντουσαν στην έρημο. Και τώρα ανοίξτε μαζί μου στο πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί και διαβάζουμε τα εδάφια 1 μέχρι και 9. Όταν πέθανε ο δούλος του Κυρίου Μωυσής, ο Κύριος είπε στον βοηθό του, τον Ιησού, γιο του Ναβί: «Ο δούλος μου ο Μωυσής πέθανε. Ετοιμάσου λοιπόν τώρα εσύ και όλος αυτός ο λαός να διαβείτε τον Ιορδάνη που είναι μπροστά σας και να μπείτε στη χώρα που δίνω σε εσάς τους Ισραηλίτες. Όπως υποσχέθηκα στον Μωυσή, σας δίνω κάθε τόπο που θα πατούν τα πόδια σας. Η περιοχή σας θα απλώνεται από την έρημο νότια ως το Λίβανο βόρεια και από το μεγάλο ποταμό των Εφράτη ανατολικά, μέσα από την χώρα των Χεταίων ως τη Μεσόγειο θάλασσα δυτικά. Κανείς δεν θα μπορέσει να σου αντισταθεί όσο θα ζεις. Εγώ θα είμαι μαζί σου όπως ήμουνα με τον Μωυσή. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Να είσαι θαραλέος και δυνατός, γιατί εσύ θα οδηγήσεις αυτόν τον λαό να πάρει ιδιοκτησία του την χώρα που την υποσχέθηκα με όρκο στους πρόγονούς τους. Μόνο να είσαι θαραλέος και δυνατός και να φροντίζεις να ενεργείς απαρέγκλητα σύμφωνα με το σύνολο του νόμου μου που σου παρέδωσε ο δούλος μου ο Μωυσής. Έτσι θα έχεις επιτυχία σε κάθε τι που θα επιχειρείς. Μην πάψεις ποτέ να επαναλαμβάνεις τις εντολές αυτού του βιβλίου του νόμου και να τον μελετάς μέρα και νύχτα για να εφαρμόζεις πιστά όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό. Τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα ευημερείς. Σου είπα να είσαι θαραλέος και δυνατός. Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις, γιατί ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου κι αν πας». Σκεφτείτε τον περασμένο χρόνο. Πόσες φορές αντιμετωπίσατε προκλήσεις που σας έκαναν να αισθανθείτε αδύναμοι, φοβισμένοι και αποθαρρυμένοι? Ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν τις αντιμετωπίσατε? Ο πειρασμός ή τα αισθήματα που σας έπνιγαν εκείνη τη στιγμή ήταν αισθήματα αδυναμίας, ανικανότητας? Σκεφτόσασταν πού να στραφώ? Αισθήματα φόβου, Θεέ μου, τι πρόκειται να συμβεί? Ή αισθήματα αποθάρρυνσης, Κύριε, τα πράγματα δεν πάνε καλά? Ποια ήταν η αντίδρασή σου? Σκεφτείτε το εξής για μια στιγμή. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν με τον Μωυσή σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και τώρα ο Θεός του λέει: «Ιησού του Ναβί, σε βάζω στη θέση του Μωυσή, του πιο θαυμάσιου υπηρέτη του Θεού». Ο Μωυσής αναφέρεται σε όλη την Παλιά Διαθήκη και σε όλη την Καινή Διαθήκη ως ο δυνατός υπηρέτης του Θεού, μέσω του οποίου ο Θεός έκανε θαυμάσια πράγματα και ήταν υπεύθυνος να ηγηθεί ενός καινούργιου έθνους, του εκλεκτού λαού του Θεού. Και τώρα να εδώ ο Ιησούς του Ναβίδ που είχε συμμετέχει σε μάχες μαζί με τον Μωυσή, ο Θεός του λέει: «Ιησού του Ναβί, σου δίνω την υπευθυνότητα να κάνεις με το λαό Ισραήλ αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο Μωυσής. Συλλογιστείτε για λίγο τι σκεφτόταν ο Ιησούς του Ναβί όταν ο Θεός του είπε να ηγηθεί του λαού Ισραήλ. Όταν ο Θεός λέει στο εδάφιο 3, Ιησού του Ναβί, θέλω εσύ να οδηγήσεις αυτούς τους ανθρώπους. Σας δίνω κάθε τόπο όπου θα πατούν τα πόδια σας. Αυτό είναι ένας ξεκάθαρος λόγος του Θεού στον Ιησού του Ναβί. Θα έλεγε κάποιος, αν ο Θεός μίλησε τόσο καθαρά, τότε ο Ιησούς του Ναβί δεν θα έπρεπε να έχει καμία αμφιβολία και δεν θα έπρεπε να φοβάται τίποτα. Να σας κάνω μία ερώτηση. Έχουν υπάρξει στιγμές που ξέρεις ότι ο Θεός σου είπε πολύ συγκεκριμένα τι έπρεπε να κάνεις και πώς να το κάνεις και εσύ φοβήθηκες? Έχουν υπάρξει στιγμές που έχω σκεφτεί, Θεέ, σίγουρα δεν άκουσα καλά αυτό που είπες. Και πρέπει να το ένιωσε αυτό ο Ιησούς του Ναβί. Πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος, Θεέ, που θα μπορούσες να δώσεις αυτή την υπευθυνότητα. Έτσι θα σκέφτηκε. Ο Ιησούς του Ναβί είχε δει τις οχυρωμένες πόλεις. Είχε δει τα δυνατά τείχη του εχθρού. Δεν είχε μόνο ακούσει για αυτές, αλλά είχε δει τα τεράστια τείχη, τα μεγάλα σε αναστήματα, τα δυνατά σε αντοχή. Αλλά χειρότερο από αυτό, το ένα πράγμα που θυμότανε πάντοτε ήταν πόσες φορές οι άνθρωποι στους οποίους τώρα ήταν ηγέτης είχαν επαναστατήσει εναντίον του Μωυσή, και ο Μωυσής ήταν ο μεγάλος προφήτης του Θεού. Υπήρχαν μάλιστα στιγμές που ήθελαν να θλιθοβολήσουν τον Μωυσή μαζί με τον Ιησού του Ναβί και το Χάλεβ και οποιονδήποτε άλλο ήταν μαζί τους. Μπορεί ο Ιησούς του Ναβί να μην φοβόταν τις καλά οχυρωμένες πόλεις, αλλά αυτό που τον έκανε να τρομοκρατηθεί κάποιες φορές θα ήταν όταν σκεφτόταν, «Θεέ μου, γιατί θα με ακολουθήσουν? Ο Μωυσής έχει πεθάνει. Αν δεν ακολούθησαν εκείνον, πώς θα ακολουθήσουν εμένα?» Πάμε να δούμε τι ο Θεός λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. Διαβάζω το εδάφιο 5. «Εγώ θα είμαι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσω. Δεν θα σε εγκαταλείψω». Εδάφιο 6. «Να είσαι θαραλέος και δυνατός». Εδάφιο 7. «Μόνο να είσαι θαραλέος και δυνατός». Εδάφιο 9. «Σου είπα να είσαι θαραλέος και δυνατός. Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις, γιατί ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου και αν πας». Γιατί νομίζεις ότι είπε να είσαι θαραλέος και δυνατός 3 φορές? Αν ο Θεός το λέει 1 φορά, δεν είναι αυτό αρκετό? Όχι. Γιατί νομίζεις ότι του είπε να είσαι δυνατός? Ο λόγος είναι ο εξής. Ενώ ο Θεός καταλάβαινε ότι ο Ιησούς του Ναβί ήξερε ότι ήταν πολύ, πολύ δυνατός, υπήρχαν κάποια σημεία στα οποία ήταν πολύ αδύναμος. Ενώ ήξερε ο Θεός ότι ήταν ένας άντρας που ήταν πρόθυμος να αντιμετωπίσει τεράστια και οχυρωμένα τείχη, κάτι που δεν είχε ποτέ αντιμετωπίσει ο λαός Ισραήλ, ο Θεός ήξερε ότι θα υπήρχαν καταστάσεις και συνθήκες στις οποίες θα φοβόταν. Και όταν είπε να μην αποθαρρύνεσαι, να μην δηλιάζεις, ήταν επειδή ο Θεός ήξερε ότι αυτές οι καταστάσεις και συνθήκες θα μπορούσαν να τον αποθαρρύνουν. Φίλε μου, ο Θεός είπε στον Ιησού του Ναβί 3 φορές να είσαι δυνατός, επειδή ο Θεός ήξερε ότι υπήρχαν σημεία δυναμίας. Να είσαι γενναίος, επειδή ήξερε κάτι που θα μπορούσε να φέρει φόβο. Να μην απογοητεύεσαι, επειδή ήξερε ότι υπήρχαν πράγματα στα οποία θα μπορούσε να απογοητευτεί. Επειδή είμαστε θυγατέρες και γη του ζωντανού Θεού, ο Θεός μας έχει δώσει την ίδια υπόσχεση που έδωσε στον Ιησού του Ναβί. «Εγώ θα είμαι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσω. Δεν θα σε εγκαταλείψω». Αυτή η υπόσχεση ανήκει σε κάθε ένα παιδί του Θεού. Όλοι γύρω σου ίσως σε ξεχάσουν, σε απογοητεύσουν. Αλλά ο Θεός δεν πρόκειται να σε ξεχάσει και δεν πρόκειται να σε απογοητεύσει ποτέ. Εσύ και εγώ μπορεί να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις και δυσκολίες στη ζωή και να σκεφτούμε, «Θεέ μου, τι να κάνω?» Η ερώτηση όμως δεν είναι «Τι θα κάνω?», αλλά «Θεέ, τι θα κάνεις εσύ για αυτή την κατάσταση?». Επειδή η αλήθεια είναι ότι ξέρω και ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε όταν αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις. Γιατί βλέπεις, δεν μας αρέσει να αισθανόμαστε αδύναμοι. Επειδή όταν αισθανόμαστε αδύναμοι και αβοήθητοι, αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε τον έλεγχο. Αλλά το Άγιο Πνεύμα δείχνει την πιο θαυμάσια δύναμή του. Όταν εσύ και εγώ αισθανόμαστε αδύναμοι, όταν αισθανόμαστε όλο και πιο εξαρτημένοι από τον Θεό, τότε είναι που ο Θεός δείχνει την πιο θαυμάσια, υπερφυσική του δύναμη στη ζωή μας. Και έτσι λέει ο κόσμος, δεν πρέπει να αισθάνεσαι αδύναμος. Ο Θεός λέει, πρέπει να αισθάνεσαι αδύναμος. Ο κόσμος λέει, δεν θέλεις να εξαρτιέσαι από κανέναν και δεν πρέπει. Ο Θεός λέει, θέλω να εξαρτιέσαι από μένα για να είσαι δυνατός και θαραλέος. Ο Θεός είναι μαζί σου όπου και αν πας. Μ' αρέσει να το ακούω αυτό. Αλλά πώς θα μείνω θαραλέος, δυνατός και αισιόδοξος και με αυτοπεποίθηση? Και να η απάντηση. Ξεκινάει από το εδάφιο 7. Να πώς θα γίνει Ιησού του Ναβί. Μην το ξεχνάς αυτό. Εδάφιο 7. Μόνο να είσαι θαραλέος και δυνατός. Και συνεχίζει. Και να φροντίζεις να ενεργείς απαρέγκλητα σύμφωνα με το σύνολο του νόμου που σου παρέδωσε ο δούλος μου, ο Μωυσής. Έτσι θα έχεις επιτυχία σε κάθε τι που θα επιχειρείς. Μην πάψεις να επαναλαμβάνεις τις εντολές αυτού του βιβλίου. Προσέξτε τώρα, να κάνετε ακριβώς αυτό όπως σας λέω. Και όχι μόνο αυτό, λέει, μην πάψεις ποτέ να επαναλαμβάνεις τις εντολές αυτού του βιβλίου. Πώς? Και να το μελετάς, λέει στο εδάφιο 8, μέρα και νύχτα, για να εφαρμόζεις πιστά όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό. Τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα ευημερείς. Ακούστε τώρα, το έχω πει χίλιες φορές και κάποιοι από εσάς δεν το πιστεύετε. Ελπίζω να είσαι αρκετά σοφός να το πιστέψεις. Μπορούμε να είμαστε δυνατοί, θαραλέοι και με αυτοπεποίθηση και θα έχουμε επιτυχία επειδή ο Θεός το υποσχέθηκε. Αν εμείς έχουμε την πρόθεση να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό? Να τον εμπιστευτούμε και να τον υπακούσουμε. Όταν ο Θεός λέει κάτι δύο ή τρεις φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Θεός ξέρει ότι εσύ και εγώ χρειάζεται να τον ακούσουμε μία φορά ή δύο ή τρεις, επειδή έχουμε την τάση να τον ξεχνάμε, να ξεχνάμε τον λόγο του. Τρεις φορές λέει ο Θεός να είσαι δύνατος και θαραλέος. Δύο φορές λέει εδώ πρόσεχε, να είσαι έτοιμος, να κάνεις τι? Για να κάνεις όλα όσα λέει ο νόμος που ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, σου έχει πει. Και στη συνέχεια λέει, πρόσεξε να ακολουθείς όσα είναι γραμμένα εκεί. Λέει ο Θεός, αν θέλεις να έχεις επιτυχία σε ό,τι κάνεις, λέει, θέλεις να είσαι δυνατός και θαραλέος, άφοβος με αυτοπεποίθηση και θέλεις ο Θεός να σου δώσει επιτυχία σε ό,τι κάνεις, να είσαι προσεκτικός, να προσέχεις. Πρόσεχε τις φωνές στα δεξιά σου και τις φωνές στα αριστερά σου. Πρόσεχε να μην αποσπαστείς από αυτό που σου έχω πει να κάνεις. Να προσέξεις να κάνεις τι? Πρόσεξε να μείνεις στο λόγο. Να παίρνεις καθοδήγηση από αυτόν και να προσέχεις να κάνεις αυτό που σου ζητάω. Υπάρχουν στιγμές όταν εσύ και εγώ διαβάζουμε το λόγο του Θεού που ο Θεός μας δίνει μία αλήθεια και τότε σκεφτόμαστε. Αυτό μιλάει σε μένα, έχει το όνομά μου. Όταν έχει το όνομά σου, καλύτερα να κάνεις ακριβώς αυτό που ο Θεός σου λέει να κάνεις. Δεν είναι πρόκληση σε μένα ή σε σένα να περιμένεις θαραλέως αν όλα πάνε σύμφωνα με αυτά που θέλουμε εμείς. Και ο μόνος τρόπος που εσύ και εγώ θα ανακαλύψουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός πραγματικά είναι όταν αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που αυξάνουν την πίστη μας. Είναι τότε που ανακαλύπτω ποιος είναι ο Θεός. Είναι τότε που ανακαλύπτω ότι ναι, θα κάνει ακριβώς αυτό που λέει. Θα σε κάνει δυνατό και θα σου δώσει θάρρος και θα σου δώσει αυτοπεποίθηση. Ακόμα και όταν όλοι γύρω σου φοβούνται και όλοι γύρω σου είναι απογοητευμένοι και όλοι γύρω σου λένε απλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν νιώθουμε ικανοί να το κάνουμε. Ο Θεός λέει να είσαι θαραλέος, δυνατός και με αυτοπεποίθηση. Όχι αυτοπεποίθηση στον εαυτό σου, αλλά στο Θεό που έκανε αυτή την υπόσχεση. Θα είμαι μαζί σου. Και αν ξέρεις και πιστεύεις με όλη σου την καρδιά ότι αυτός είναι μαζί σου, δίπλα σου, ζώντας μέσα σου, πες μου το εξής. Γιατί να νιώθω φόβο όταν ο παντοδύναμος Θεός κατοικεί μέσα μου? Γιατί να αποθαρρυνθώ αν κάνω αυτό που λέει ο Θεός? Ο Θεός με κάποιο τρόπο θα πραγματοποιήσει τα πράγματα μόνο να εμπιστευτούμε το λόγο του. Λέει, θυμηθείτε τώρα αυτή την αλήθεια, να είσαι προσεκτικός. Δεν παραμένεις δυνατός με το να πεις απλά «Είμαι δυνατός, είμαι δυνατός, είμαι δυνατός». Η θετική σκέψη μόνη της δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Το μυστικό είναι που εστιάζω, που βάζω, που βασίζω τη θετική μου σκέψη. Εστιάζω στη δύναμή μου και στο θάρρος μου και στην αυτοπεποίθησή μου. Ο πιστός εστιάζει σε ένα κεντρικό πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός πρέπει να είναι το αντικείμενο της προσοχής μου. Πρέπει να είναι η μόνη μου σκέψη. Αυτός πρέπει να είναι το αντικείμενο των στόχων μου, των ονείρων μου. Να είναι το αντικείμενο όλων των πραγμάτων. Θέλω να σε προκαλέσω να επαναλάβεις αυτό το απόσπασμα από το Ιησού του Ναβί. Σου είπα να είσαι θαραλέος και δυνατός, μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις, γιατί ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου και αν πας. Ξέρεις τι σημαίνει να το επαναλαμβάνουμε? Σημαίνει να το διαβάζεις και να το επεξεργάζεσαι στο μυαλό σου. Δηλαδή να το επαναλαμβάνεις μέχρι να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Να το μάθεις απ' έξω και να το πιστέψεις και να γίνει μέρος της σκέψης σου. Και όταν κάτι συμβαίνει μέσα στη μέρα, στη ζωή σου, τότε εκείνο που έρχεται μέσα στο μυαλό σου θα είναι αυτό το εδάφιο. Το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου είναι να πέφτεις στα γόνατα κάθε μέρα και να διαβάζεις το Λόγο του Θεού και να μιλάς στον Θεό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή του καθενός. Γιατί όταν αυτό είναι μέρος της καθημερινής σου ζωής, τότε θα είσαι νικητής. Διαβάζω το 9 εδάφιο. Σου είπα να είσαι θαραλέος και δυνατός. Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις, γιατί ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου και αν πας. Όταν αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ποιος είναι ο Θεός και όσο περισσότερο αυξηθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης και το επίπεδο της υπακοής σου, τόσο περισσότερο ο Θεός θα σε εμπιστευτεί με την υπηρεσία Του και τη βασιλεία Του. Να είσαι δυνατός, θαραλέος, με αυτοπεποίθηση, να συλλογίζεσαι το Λόγο του Θεού κάθε μέρα, να μην αποπροσανατολίζεσαι από τις εφημερίδες, τα περιοδικά, την τηλεόραση. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να διαβάζεις, να βλέπεις τηλεόραση, αλλά να μην αφήνεις αυτά τα πράγματα να σε αποπροσανατολίζουν από το να συλλογίζεσαι το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Ξέρετε, πολλές φορές σκέφτομαι ότι λέμε μέσα μας, θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μελετούμε το Λόγο του Θεού. Δεν μελετούμε την Αγία Γραφή. Δεν ξέρουμε τι ο Θεός λέει μέσα από τον Λόγο Του. Λέμε ο Θεός θέλει να κάνουμε αυτό ή να κάνουμε εκείνο, αλλά δεν ξέρουμε τι πραγματικά λέει ο Θεός. Αν από τη μία δεν ξέρουμε τι λέει ο Θεός και αν από την άλλη ακούμε συνεχώς τι λέει ο κόσμος και ξέρουμε ότι ο κόσμος είναι κάτω από την κυριαρχία του διαβόλου, ότι ο Θεός του κόσμου αυτού είναι ο διάβολος, τότε σίγουρα δεν θα μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις μέσα στη ζωή μας. Ας κοιτάξουμε λίγο τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε μέσα στη ζωή μας, μήπως είναι αποτέλεσμα της παρακοής μας στο Λόγο του Θεού? Μήπως αν είχαμε ακούσει αυτά που ο Θεός μας έλεγε, τότε δεν θα υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα μέσα στη ζωή μας? Ας κοιτάξουμε λίγο τις σχέσεις μας. Ας δούμε πώς πηγαίνουν οι σχέσεις μας. Ας δούμε τη σχέση μας με τον σύντροφό μας. Ας δούμε τη σχέση μας με το φίλο μας. Μήπως μέσα σε αυτή τη σχέση δεν υπάρχει αγάπη? Μήπως μέσα σε αυτή τη σχέση έχουμε βάλει άλλα πρότυπα που δεν είναι από τον Θεό? Μήπως θέλουμε από αυτή τη σχέση, για παράδειγμα, να πάρουμε πράγματα και όχι να δώσουμε? Μήπως μπαίνουμε σε μία σχέση ζητώντας παρά δίνοντας? Μήπως δεν πάμε με την αρχή του Θεού που λέει ότι όταν κάνεις μία σχέση με τον άλλον τον άνθρωπο, θα πρέπει να μάθεις να αγαπάς, και μάλιστα να αγαπάς χωρίς όρους? Μήπως έρχονται προβλήματα μέσα στις σχέσεις μας και εμείς δεν πάμε να τα αντιμετωπίσουμε με το καλό? Έχουμε ξεχάσει το Λόγο του Θεού που λέει να νικάς το κακό με το καλό? Ας φέρουμε άλλες δυσκολίες και άλλα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στη ζωή μας. Μπορεί να έχουμε προβλήματα με την διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας και λέμε το παιδί μας δεν μεγαλώνει έτσι όπως θα θέλαμε να μεγαλώσει. Μήπως εμείς δεν είμαστε τα πρότυπα που θα πρέπει να ήμασταν στο παιδί μας? Μήπως δηλαδή εμείς δεν ζούμε με τις αρχές του Θεού και έτσι και το παιδί μας δεν μαθαίνει να ζει με σωστές αρχές? Μήπως απλώς θέλουμε το παιδί μας να γίνει σωστό, αλλά εμείς δεν είμαστε σωστοί? Δηλαδή, θέλω να πω, αν εμείς ακολουθούσαμε τις αρχές του Θεού, μήπως δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα και θα είχαμε νίκες μέσα στη ζωή μας? Πολλές φορές δηλιάζουμε μπροστά στα προβλήματα. Τα βλέπουμε σαν πόλεις οχυρωμένες, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να πέσουν. Και λέμε, τι θα κάνω με αυτό το πρόβλημα, τι θα κάνω με αυτή την δυσκολία. Και πολλές φορές θέλουμε να βασιστούμε στον εαυτό μας, εμείς να κάνουμε κάτι, με τη δική μας εξυπνάδα, με το δικό μας το μυαλό, με τη δική μας την δύναμη. Είναι όμως εκείνη η στιγμή που θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον Θεό, στα γόνατα, στην προσευχή και στο λόγο Του, και να το ρωτήσουμε, Θεέ μου, τι πρέπει να κάνω. Και εκείνος θα μας πει, μείνε στον λόγο μου.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μία Καινή Διαθήκη, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη, η Ευαγγελική. Ζητήστε μας λοιπόν μία στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο odiporico@twr.org. Επαναλαμβάνω, odiporico@twr.org. Και επίσης να μας ακούτε ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο στο twr360.org.

0: ώρα είναι 7.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: Είδες κανένα παιχνίδι?
2: Ένα-δύο, γιατί δεν νύχτα πολύ.
1: Μάλιστα. Το τελευταίο που είδα ήταν λίγο πριν έρθουμε εδώ, όπου νομίζω η Αμερική κέρδισε με 3-0 εύκολα τον Παραγουάη και τελικό αποτέλεσμα ήταν με 4-1, δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: 4-1, μάλιστα. Πάντως ήταν σαρωτικοί οι Αμερικανοί, οι οποίοι βεβαίως παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, είναι παιχταράδες πιο πολύ. Μάλιστα. Τι βλέπεις για τελικό? Θα μου πεις τώρα, είναι νωρίς. Κοίταξε, εγώ βλέπω Ισπανία.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω για ποιο λόγο. Για να δούμε, Τέλος πάντων, λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, να σας πω ή μάλλον να πω ένα μπράβο στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Βεβαίως, για τέταρτη φορά αναδείχθηκαν πρωταθλήτες Ευρώπης στην υδατοσφαίριση. Νίκησαν την Φέρες Βάρος με 17-14 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας, Βασίλη? Ισόπαλος ήταν. Ο κανονικός, βέβαια, για να πάμε στα πέναλτι, θα ήταν ισόπαλος. Θα το βρούμε, Το θέμα είναι ότι κέρδισαν και έγινε για άλλη μια φορά που παίζανε, νομίζω, στη Μάλτα. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα θέματα της επικαιρότητας. Να πούμε ακόμα ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να μην έχουμε άλλο πόλεμο, να τελειώσει επιτέλους αυτή η παροδία. Παροδία γιατί? Διότι άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος, άλλα ήθελε ο ένας, άλλα ήθελε ο άλλος. Και τώρα τελικά νομίζω ότι επικράτησε κάπως, αν θέλετε, η καλοσύνη όχι, αλλά το πνεύμα μιας άλλης στιγμής. Δεν πάει άλλο. Ένας πόλεμος μόνο κακό μπορεί να φέρει, όχι μόνο στους δύο ή τρεις λαούς αυτούς που μετήχαν στον πόλεμο, αλλά σε όλο τον κόσμο. Έτσι έχει η ουσία. Σήμερα λοιπόν θα κουβεντιάσουμε για όλα αυτά με τους καλεσμένους αργότερα. Και βεβαίως και με τον Γιάννη τον Κολφόπουλο, όπως επίσης με τον Σπύριο τον Μπελεγράτη, με τον Κώστα τον Ιατρίδη, με πολλούς, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, Βασίλη Γερασίμου. Άρχισε, δεν ξέρω, θα το είδες στο σχόλιο που έκανα. Ναι, Βασίλη.
2: Ναι.
1: Άρχισε λοιπόν να μοιράζει παροχές. Και ο Τσίπρας. Θέλεις? Ναι, δώσε και με ένα μπαρμπά. Το θυμάσαι αυτό?
2: Ναι.
1: Και ο Τσίπρας, αλλά και ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, έχουμε ένα πληστηριασμό μεταξύ των δύο. ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Ελληνική αριστερά συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Προημερών είχε πει ο Ανδρουλάκης ότι θα κάνει δωρεάν τα εισιτήρια, θα δώσει δωρεάν εισιτήρια δηλαδή, μέχρι και ηλικίες 24 ετών, στα νέα παιδιά δηλαδή, πώς να το κάνουμε. Βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και λέει, εγώ θα δώσω σε όλους δωρεάν τη μεταφορά. Εάν γίνει αυτό, δηλαδή αν δοθεί δωρεάν η μεταφορά, Βασίλη Γερασίμου, θα πρέπει μέσα σε ένα χρόνο να πληρώσουμε πόσα, ξέρεις? 280 ή 300 εκατομμύρια ευρώ. Όπου, πού, ποιος, πού? Υπάρχει λευκό δέντρο? Μπορεί. Κατά τον Τσίπρα, ναι. Από πού λοιπόν θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Από πού θα κόψει λεφτά? Άρα θα βάλει και νέους φόρους ο Τσίπρας. Αυτό μας λέει. Είπε ακόμα, και εδώ έχει πλάκα μεγάλη, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα μπαίνουν τα παιδιά όλα στο πανεπιστήμιο, αξίζουν δεν αξίζουν, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δηλαδή θα έχουμε πολλούς δικηγόρους, μακάρι, θα έχουμε πολλούς γιατρούς, δεν θα έχουμε όμως υδραυλικούς, δεν θα έχουμε όμως, πώς σου λένε τους άλλους τεχνίτες, Βασίλη, ηλεκτρολόγους. Τέλος πάντων, θα δώσει δώρα. Τώρα είπε ακόμα ότι δεν ξέρω αν θα τα εφαρμόσει αυτά, αλλά έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέει ο Τσίπρας, μέσα στο χορό τα έκανε μουσκεμά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην πρώτη φορά αριστερά, όπως θυμάστε, μας πέταξε στα βράχια ως χώρα, μας δέσμευσε για 99 χώρα, για 99 χρόνια τη χώρα, και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Αλλά οι Έλληνες έχουν συγνώση. Άρα λοιπόν ο Τσίπρας λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Είπε μάλιστα κάποια στιγμή ότι εγώ δεν είμαι γόνος πολιτικής οικογένειας, δεν είμαι, ξέρετε, από αυτά που λένε, δεν μεγάλωσα σε πολιτικό τζάκι, δηλαδή τέτοιο θέλει να πει. Όμως εγώ θα του θυμίσω το εξής: τα παιδιά του να ζήσουν, να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα πάντα. Όταν θα θελήσουν να ανακατευθούν με την πολιτική, δεν θα είναι γόνοι μια ενός άλλου πολιτικού από τζάκι. Τι λες, Βασίλη, και εσύ?
2: Έτσι.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και είπε ακόμα ότι εγώ δεν πήγα, λέει, στο Κολούμπια για να μάθω αγγλικά, τα έμαθα σε φροντιστήριο. Δηλαδή, επειδή τα έμαθε σε φροντιστήριο, δεν τα έμαθε καλά. Άρα, ο φροντιστής φταίει, ή το φροντιστήριο φταίει. Κατάλαβες? Τι να πω τώρα. Δεν έχω καλή προφορά, είπε, Αλέξη μου. Το θέμα είναι, ή τα μιλάς τα αγγλικά, ή δεν τα μιλάς. Ή τα ξέρεις φαρσί, όπως έλεγε η μάνα μου σκορεμένη κυρία Λεμονιά, ή δεν τα γνωρίζεις. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και βέβαια, μοιράζει καθεστάκια σε όλο τον κόσμο. Πάρε και εσύ να έχεις, πάρε να έχεις, πάρε να έχεις. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, ότι όλα αυτά τα λέει επειδή δεν πρόκειται ο ίδιος να γίνει πρωθυπουργός ή να ξαναγίνει, αν θέλετε, πρωθυπουργός, και σου λέει ας πω και κάτι να υπάρχει. Ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Τώρα, με τούτα και με Κίνα βέβαια, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλο αυτό το πληστηριασμό μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη, θυμήθηκα κάτι που έχει υποθεί πολλές φορές. Δεν ξέρω αν οι ανόητοι ηγέτες βγάζουν ανόητους πολίτες, Βασίλη Γερασί μου, ή αν οι ανόητοι πολίτες βγάζουν ανόητους ηγέτες. Και αυτό είναι το πιο σωστό. Εσύ δεν ψηφίζεις? Άρα λοιπόν εγώ σε βγάζω. Είναι κάτι όπως αυτό που λέμε, το αυγό γέννησε την κότα ή η κότα το αυγό. Έλατε, ιδού η απορία. Η πολιτική πλέον έχει αλλάξει, δεν έχουμε ηγέτες, λείπει ο μπροστάρης, δηλαδή εκείνος που θα οδηγήσει και θα χαράσει τον δρόμο για τους υπόλοιπους. Έτσι είναι η υπόθεση. Τώρα μου λέει ο Βασίλης, δεν είπες τίποτα για την Καριστιανού, θα πω, ρε παιδί μου, γιατί βιάζεσαι. Λοιπόν, για τα εθνικά θέμα ρωτήθηκε η Μαρία η Καριστιανού, φίλες και φίλοι, και του έκανε εντύπωση του Βασίλη που το άκουσε. Όταν πας, λέει, η ίδια απάντηση ως εξής, όταν πας να συζητήσεις με την Τουρκία θα πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Δηλαδή, εάν ο Μητσοτάκης ή ο οποιοσδήποτε, παιδί μου, θέλει να πάει να μιλήσει με τον Ερντογάν, θα πρέπει πρώτα να του πει κάτσε κάτω να σε ψυχαναλύσω και μετά να κουβεντιάσουμε. Ή εκτός αν του παρουσιάσει ο Ερντογάν ένα χαρτί ότι έχει πάει σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέτε, κυρία Καριστιανού. Βρε Μαρία, αυτά έλεγα και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόσεχε, Ζωή, και τώρα κινδυνεύει να μπει στη Βουλή. Δεν άκουει. Αλλά εν πάση όμως περιπτώσει, το ζητούμενο είναι άλλο. Ότι κάποιος εκεί, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Δεν μπορεί να της κάνει ένα φροντιστήριο. Δεν μπορεί να λέγονται και να ακούγονται όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει και άλλα. Και γι' αυτό ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε βγήκε και είπε ότι εγώ δεν ξέρω σε ποια γραμμή είναι η κυρία Καριστιανού, και από αυτά που έχει πει μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν ξέρει και πολλά πράγματα. Δηλαδή το είπε ομά, καθαρά και εξάστερα. Βασίλη, πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε αμέσως τώρα. Μας πώς είναι δυνατόν να ξεχάσουμε ένα καλό μας φίλο που πάντα κάθε Σαββατοκύριακο είναι κοντά μας, μας μιλάει για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, είναι το α και το ω της εκπομπής, είναι εκείνος που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, που τον βλέπετε στη τηλεόραση κάθε Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Sky και μας αναλύει την κατάσταση όχι μόνο για τον πόλεμο, αλλά γενικά για όλα όσα συμβαίνουν στην σκοπιά της διεθνούς πλέον καταστάσεως. Και δεν είναι άλλος από τον καλό μου φίλο, τον στρατηγό, τον ιστορικό μας, τον Σπύρο Μπελεγράτη, τον οποίο και καλωσορίζω για άλλη μια φορά και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλημέρα σας. Μπορούμε να σας ξεχάσουμε? Δεν μπορούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και σε εσάς τους ακροατές μας, τον κύριο Βασίλη στο σταθμό και βεβαίως στους ακροατές
0: μας. Ο Βασίλης και σας αγαπάει, στρατηγέ μου, και είναι πάντα δίπλα σας.
1: Το γνωρίζω. Είστε καλά και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Λοιπόν, τέλειωσε ο πόλεμος, τι έγινε? Το χαρτί είναι υπογεγραμμένο ή όχι ακόμα?
1: Όπως καταλαβαίνετε και εσείς, βρισκόμαστε στο στάδιο της επαναπροσέγγισης, αν μπορούμε να πούμε.
0: Δηλαδή, στρατηγέ μου, να κάνω μια παρένθεση. Δηλαδή, εδώ δεν πάει αυτό που είχε πει η Καριστιανού. Όταν μιλάς, λέει, με την Τουρκία, πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση πρώτα του Τούρκου.
1: Ίσως είναι και αυτό το οποίο αναφέρεται, αλλά εκείνο το οποίο βεβαίως έχει σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της όποιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Είπατε πιθανής, για να ακούσω γιατί.
1: Εξηγούμε για να μην βρισκόμαστε στο στάδιο τουλάχιστον της εικασίας ή των εικασιών του τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο. Ανακοίνωσε βεβαίως ο κύριος Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τελείωσαν τον πόλεμο εντός παρενθέσεως με το Ιράν, αλλά από την άλλη μεριά ο κύριος Μπακιντή, δηλαδή ο αρχηγός, ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, άρχισε και έχει δεύτερες σκέψεις, όπως μεταδίδουν ιρανικά πρακτορία.
0: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει όχι?
1: Ούτε σημαίνει όχι, ούτε σημαίνει ναι. Η δική μου εκτίμηση είναι από αυτά που δημοσιεύουν και σε κήθεν του Ατλαντικού ακτής μεγάλες εφημερίδες και τα διεθνή πρακτορία, αλλά και αυτά που ακούμε από την ευρύτερη Μέση Ανατολή, βρισκόμαστε στο στάδιο κατά τον οποίο θα εκτιμηθεί και από πλευράς ΗΠΑ και από πλευράς Ιράν οι δύο προτάσεις, το MOU, δηλαδή το Mutual of Understanding, δηλαδή το Memorandum of Understanding, δηλαδή η όποια πιθανότητα υπογραφής ενός προσυμβολέου για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν μετά από εκεί. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έσφευσαν να μιλήσουν, και ιδίως ο κύριος Τραμπ, ότι οι Ιρανοί θα παραδώσουν τη σκόνη των πυρηνικών, τουλάχιστον αυτό που έχει απομένει από τον εμπλουτισμένο ουράνιο, και όχι μόνο, ότι θα ανοίξουν τα στενά, ότι θα ικανοποιήσουν τις όποιες απαιτήσεις τους έχουν θέσει για τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ, με εξαιρουμένο βεβαίως και της αποδυνάμωσης των όποιων πρόξεις, δηλαδή των πληροξουσίων, βρίσκονται εξωτερικά του Ιράν. Όλα αυτά βέβαια μου φαίνονται, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, έως αδύνατο να εκπληρωθούν πλήρως από πλευράς της ηγεσίας του Ιράν, αφού το Ιράν έσπευσε να δηλώσει ότι εμείς νικήσαμε, εμείς έχουμε το πάνω χέρι στην όποια διαπραγμάτευση και ικανοποιούνται τα περισσότερα
0: αιτήματα. Μα το ίδιο δεν λέει και ο Τραμπ?
1: Ναι, το ίδιο λέει από την δική του σκοπιά ο κύριος Τραμπ, δηλαδή θα μου επιτρέψει την έκφραση, ο καθένας τονίζει τα δικά του σημεία ενδιαφέροντος σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των όποιων απόψεων, των από εδώ και των από εκεί, των Ιρανών και των Ηνωμένων Πολιτειών, τους ώστε να καταλήξουν κάποτε σε μια συμφωνία. Και οι δύο όμως έστωσαν να πούν ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά. Το τι ακριβώς θα γίνει, κύριε Κοντονή, είδαμε το Σαββατοκύριακο, δηλαδή σήμερα και αύριο, τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, που έχει τουλάχιστον υποθεί ότι ενδεχομένως να γίνει κάποια μορφής υπογραφή της όποιας προσυμφωνίας στην Ευρώπη κυρίως.
0: Το καλό είναι να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, στρατηγέ μου, γιατί δεν οδηγεί πουθενά και τα απόνερα ακόμα δεν έχουν φτάσει εδώ, εννοώ στην Ευρώπη.
1: Συμφωνώ, κύριε Κοντονή, και αν κρίνετε ότι, παραδείγματος χάρη, ένα κοίτασμα φυσικού αερίου που υπάρχει στο Ρας Φαχάν, δηλαδή στην περιοχή του Κατάρ, στα πυρικά ύδατα του Κατάρ, από το οποίο τροφοδοτείται η Ηφίλιος και όχι μόνο, και τουλάχιστον οι τιμές του φυσικού αερίου ανεβαίνουν λόγω της ελλείψεως του συγκεκριμένου LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου και όχι μόνο, αλλά και άλλων υδρογονακτάκων από την περιοχή του Περσικού Κόλπου, 20 έως 25% σε παγκόσμια ζήτηση επικαθημερινής βάσης. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η έλλειψη κάπου θα ανεβάσει έτσι περαιτέρω τις τιμές, εάν και εφόσον συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Σωστά. Το ζητούμενο είναι άλλο. Ενώ εδώ πάμε προς τουλάχιστον παύση πυρός, όπως λέτε εσείς στρατιωτικοί, ή κάνω λάθος, κάπως έτσι το λέμε.
1: Ναι, κατάπαυση του πυρός. Δηλαδή, κατάπαυση του πυρός.
0: Πυρός, ναι. Δεν έχουμε όμως το ίδιο πράγμα και στην Ουκρανία. Εκεί τι γίνεται?
1: Συνεχίζεται ο όποιος πόλεμος φθοράς μεταξύ των δύο αντιπάλων. Σε κάποια σημεία φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν αποκτήσει το πάνω χέρι, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κρυμαίας.
0: Οι Ουκρανοί, όχι οι Ιρανοί, οι Ουκρανοί,
1: Οι Ουκρανοί, με συγχωρείτε. Στην περιοχή της Κρυμαίας έχουν τουλάχιστον πλήξει ρωσικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Κρυμαίας και όχι μόνο. Αντίστοιχα τώρα οι Ρώσοι συνεχίζουν την όποια επιθετική τους δραστηριότητα και κυρίως με πυραυλικές επιθέσεις, χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας πυραυλικά συστήματα και όχι μόνο, αλλά και drones, τα οποία πλήττουν σε καθημερινή βάση περίπου και την περιοχή του Κιέβου, αλλά και άλλες πόλεις και εγκαταστάσεις σε όλη την επικράτεια, την Ουκρανική επικράτεια. Αν και τακτικά σε κάποια σημεία έχει ανακάμψει η Ουκρανία, αυτό φαίνεται ότι εξελίσσεται σε έναν πόλεμο φθοράς και όχι μόνο, σε ένα πόλεμο νεύρων, ανεβάζοντας το όποιο επίπεδο της έντασης μεταξύ των δύο κρατών και όχι μόνο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και δισευρωπαϊκό.
0: Σωστό. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι θα είναι μια εβδομάδα εξελίξεων αυτή, ιδιαίτερα από απόψε και μετά στα διέμου. Οπότε αύριο θα έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, μιας επικαιρότητας που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Βρισκόμαστε προτετελεσμένων γεγονότων στα ελληνοτουρκικά. Είμαστε κάπως καλύτερα, έχουμε ήρεμα νερά, δεν θα έχουμε. Εδώ τα πράγματα πώς φαίνονται?
1: Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ή θα συνεχίσουμε να έχουμε ήρεμα νερά, κύριε Κοντονή. Αν και το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν κάποιες μορφές έντασης ή αναθεωρητικού χαρακτήρα από την εκείθεν του Αιγαίου ακτή. Θα σας έλεγα όμως ότι η χθεσινή και η προχθεσινή μέρα ίσως επισκιάζεται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τις όποιες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο από την υπογραφήσα πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνία 3-1 για την άπτυξη ενός δικτύου.
0: Το 3-1 να το εξηγήσουμε, στρατηγέ μου, εσείς το ξέρετε και εγώ, 3-1.
1: 3-1 σημαίνει ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ συν τις Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν μια συμφωνία με την οποία εξασφαλίζεται η συνεργασία τους στους υδρογονάνθρακες και στην διακίνηση υδροχανατράκων στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν εκεί να έρθουν και άλλα κράτη τα οποία σέβονται και το διεθνές δίκαιο αλλά και ιδίως τις υπογραφήσεις μεταξύ των αρχικών κρατών συμφωνίες. Και επιπλέον ένα πολύ σημαντικό σημείο και σημείο αναφοράς, κύριε Κοντονή, και για τη χώρα μας, εκεί περιέχονται και προβλέψεις του ονομαζομένου IMEC, δηλαδή το India Middle East Corridor, ένας εμπορευματικός διάδρομος ο οποίος θα ξεκινάει από την περιοχή της Ινδίας, θα διαπερνά θαλασσίως, εννοείται πάντοτε, την Αραβική θάλασσα και διά της Αραβικής Χερσονήσου θα άγει προς την Μεσόγειο και επομένως και προς τις χώρες της Ευρώπης και ιδιαιτέρως και την χώρα μας. Ενδιαφέρει τα μέγιστα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά ιδιαίτερως και την Ευρώπη και επομένως και τη χώρα μας.
0: Σωστά. Τελικά να δούμε πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση, στρατηγέ μου, γιατί δεν ξέρω, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Θα μου πείτε, μα δεν είναι καινούργιο αυτό? Όχι, όμως πρέπει να το λέμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι προημερών που πήγε στην Κύπρο ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας, όπως και ο Γάλλος Υπουργός, η Γαλλίδα μάλλον γιατί είναι η γυναίκα, όπως και οι Ολλανδοί, ο Ολλανδός Υπουργός Άμυνας, πέρασαν, δεν έπρεπε να περάσουν πάνω από τα κατεχόμενα κτλ. Είχαμε εδώ ένα. Σηκώθηκαν και κάποια F-16 κτλ. Άρα αυτό τι σημαίνει?
1: σημαίνει ότι η Τουρκία, κύριε Κοντονή, διά του ονομαζομένου κρατηδίου, εντός παρενθέσεως, παράνομου κρατηδίου, κατεχομένου κρατηδίου, στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου, των κατεχομένων δηλαδή, ναι, για να το πούμε απλά, να το καταλαβαίνει ο κόσμος, θέλει να δηλώσει, να υποδηλώσει την παρουσία της στην περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας Σύριος στο Εμπάροδο, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μία και αδιαίρετη, είναι κράτος μέλος του ΟΗΕ, κανένας δεν έχει αναγνωρίσει αυτό το κομμάτι των κατεχομένων στην Ιθύλιο, ο μόνος που το έχει αναγνωρίσει είναι η Τουρκία. Και εδώ θέλει να υποδηλώσει την παρουσία της ή τουλάχιστον τις αναθεωρητικές της τάσεις για μια ακόμη φορά στην περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι πλέον των πρώτων ανακοινώσεων που ήδη εξεδόθησαν από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δια της εκπροσώπου του ενδεχομένως της κυρίας Κάλλας, να έχουμε συνέχεια των όποιων αντιδράσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της χώρας μας. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι εκεί υπογράφηκε μια συμφωνία σόφα, όπως ονομάζεται, παρουσίας και γαλλικών δυνάμεων, οι οποίες αυτές γαλλικές δυνάμεις στο νησί θα έχουν χαρακτήρα επιβοηθητικό για ανθρωπιστικές ή άλλες αποστολές και όχι μόνο. Και τουλάχιστον αυτό συνηγορεί στην συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το φιλικό κατά τα άλλα κράτος που ονομάζεται Γαλλία. Θυμούμαστε τι ακριβώς έγινε με την έναρξη των επιχειρήσεων από πλευράς Ιράν εναντίον κρατών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και δι της περιοχής του Ισραήλ.
0: Σωστά. Το θέμα είναι ότι βρέθηκαν οι δύο υπουργοί, νομίζω στη Βουλγαρία, βρέθηκαν οι εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας και κουβέντιασαν κάποια πράγματα και βγαίνει κάτι από τις επαφές αυτές.
1: Επισημάνθηκε ιδιαίτερο στην τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση τελεσμένα ή τουλάχιστον ό,τι αυτό ενδεχομένως να προδιαγράψει από πλευράς έκδοσης της νέας νέου νομικού πλουσίου της Τουρκίας.
0: Είδατε το χάρτη, η στρατηγία μου, εσείς τον είδατε, λέγω. Το χάρτη τον είδατε πως, τι ακριβώς έχει, έτσι δεν είναι, στο χρώμα κόκκινο και τα λοιπά. Τα πάντα όλα, τα νησιά.
1: Αναθεωρητικού χαρακτήρα, ναι. Ίσως θα παίρνετε άδεια σε λίγο καιρό κατά την έκφραση της Τουρκίας για να πάτε, όπως σας είπα και άλλη φορά, στην Χίο, Μυτιλίνη, Σάμο και ενδεχομένως, αλλά αυτό ποτέ δεν θα πρέπει να το δεχτεί, δεν θα το δεχτεί και δεν θα το δεχτεί η χώρα μας σε καμία περίπτωση. Έχουμε και την δύναμη και τη δυνατότητα να αντιδράσουμε αν και όποτε απαιτηθεί και μάλιστα όχι μόνο με ήπια ισχύ, κύριε Κοντονή.
0: Α, βέβαια, αυτό φοβάται. Η Τουρκία αυτό φοβάται, επειδή εμείς έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα και το έχουμε αποδείξει.
1: Εξασφαλίζοντας τα όποια κυριαρχικά μας δικαιώματα και οπωσδήποτε την κυριαρχία μας σε ό,τι μας αφορά και σε ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές. Προβλέπει η UNCLOS, δηλαδή η συνθήκη του δικαίου των θαλασσών, την οποία ενδεχομένως αναφέρει η Τουρκία ως ναυτικό δίκαιο. Άκουσον, ναυτικό δίκαιο και όχι το δίκαιο των θαλασσών, το οποίο έχουν υπογράψει η πλειοψηφία των κρατών της Σιφίλιου και το οποίο η Τουρκία βέβαια, αν και έχει καταστεί εθιμικό δίκαιο, φαίνεται ή θέλει να μην το εφαρμόζει ή να το εφαρμόζει κατά το δίκαιο το δικό της εντός παρενθέσεως στην περιοχή του Αιγαίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ούτε από εμάς, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που το δίκαιο των θαλασσών έχει καταστεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και οπωσδήποτε έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε και θα αντιδράσουμε ως χώρα, όχι μόνο με διπλωματικά μέσα, αν και όποτε απαιτηθεί.
0: Μάλιστα. Και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας αυτή, γιατί αύριο θα πούμε περισσότερα, ελπίζοντας ότι θα έχουμε μια πρώτη γεύση από την υπογραφή ή όχι μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Έτοιμη, λέει ο Τραμπ, η συμφωνία, ένα τηλεγράφημα που έχει έρθει με τους Ιρανούς. Αλλά πού τι.
1: Το έχει ανακοινώσει ήδη από χθες το True Social, αν θα ανοίξει το True Social το έχει γράψει. Βεβαίως υπάρχουν, όπως σας είπα, αντιδράσεις από πλευράς του Ιράν ή τουλάχιστον δεύτερες σκέψεις. Ο κ. Βαγιντή, ο αρχηγός της το φρουράν της Επανάστασης περί άλλων τριβάζει. Ο κ. Σαγατζή είδα σήμερα το πρωί ότι τέλος πάντων λέει ότι το Ιράν νίκησε. Θα επισημάνω για μια ακόμη φορά ιδιαίτερα, κύριε Κοντώνη, ότι εκεί υπάρχει μια άλλη δομή ιεραρχία, η οργανωτική δομή η οποία είναι τετραρχία με επικεφαλής αλλά όχι τον μοναδικό παράγοντα εξουσίας, τον Μοφστάμπα Χαμενέη, ο οποίος είναι και ο νέος ηγέτης του Ιρανικού θεοκρατικού καθεστώτος, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν και οι φρουροί της Επανάστασης και άλλοι παράγοντες οι οποίοι ουσιαστικά συνθέτουν το πολύπλοκο, το κεδαδαλώδες κομμάτι της εξουσίας ή τουλάχιστον της οργανωτικής δομής της εξουσίας στο Ιράν. Από εκεί και από αυτά τα στενά θα πρέπει να περάσει η όποια συμφωνία, αφού τελικά εγκριθεί ή τουλάχιστον έρθει ως τελικό κείμενο έγκρισης για να υπογραφεί από τους δύο, δηλαδή το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεχομένως στη Γενέβη.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, εσάβριο τα σπουδαία, όπως λέμε συνήθως, εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους ακροατές μας, και ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά για την
0: πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ, στρατηγέ μου, καλέ μου φίλε Σπύρο, κύριε Μπελεκράτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210 2635 671 και 210.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνό κάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιεί απειρινοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
13: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
14: Όλοι την προσκυνάνε.
13: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-87164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
17: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου.
21: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως τα αναφέρει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και από τον Ελεύθερο Τύπο να πάμε να δούμε την εστία, το πρωτοσέλιδό της. Ο κύριος Σαμαράς, αναφέρεται Σαμαρά βέβαια, σημειώνει: ο κύριος Τουρνάρας με τις τράπεζες, ο κύριος Σαμαράς με τους δανειολήπτες. Γράφει η εφημερίδα ο εκλεκτός Νέας Δημοκρατίας που έλαβε ψήφο. Προσέξτε το τώρα τι λέει η εφημερίδα. Ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε ψήφο, τι λέει τώρα εδώ πέρα, ναι, από την Βουλή πριν του ΠΑΣΟΚ και της δικαιοσύνης, είναι κατά της δικαιοσύνης λέει. Μάλιστα, έτσι γράφει η εφημερίδα Εστία στην πρώτη σελίδα. Και από την Εστία πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών. Η εφημερίδα των συντακτών έχει ένα πολιτικό θέμα και σημειώνει: πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια. Είναι σχεδόν το ίδιο με την εφημερίδα Εστία. Άλλωστε νομίζω ότι είναι ήδη οι εργοδότες. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα των συντακτών. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, όπου δεσπόζει μια τεράστια φωτογραφία και μάλιστα είναι από τον πόλεμο προφανώς. Όχι, είναι από μονάδα drones εδώ στην χώρα μας. Μάλιστα. Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής. Οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Αναφέρεται βέβαια στις εκλογές που πρόκειται να γίνουν ή μετά τη ΔΕΘ ή πιο σωστά, γιατί πολλές φορές έχει μιλήσει και προχθές το είπε μάλιστα και πάλι ο Μητσοτάκης, λέγοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και δεν έχουμε λόγους να μην τον πιστέψουμε. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει ο λόγος στην πρώτη σελίδα. Ο λόγος λοιπόν σημειώνει χαρακτηριστικά. Έχει μια μεγάλη φωτογραφία του Μητσοτάκη. Ολική επαναφορά στο πρώτο θέμα. Υπάρχει και άλλα θέματα, υπάρχουν μάλλον και άλλα θέματα. Έπεσαν οι υπογραφές στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Είναι μια επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Και άλλο ένα ακόμα θέμα που υπάρχει στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Η εφημερίδα λοιπόν λόγος σημειώνει στο βασικό της θέμα, στα βασικά της μάλλον θέματα, τρία είναι στην πρώτη σελίδα, τονίζοντας ακόμα. Εδώ είμαστε. Μάλιστα. Δύσκολη εξίσωση, σημειώνει η εφημερίδα. δύσκολη εξίσωση. Για να δούμε τι θα γίνει, θα το δούμε, θα το μάθουμε αυτό, τη δύσκολη εξίσωση. Βασίλη, τι λες και εσύ με το ίντερνετ? Δύσκολη εξίσωση οι διακοπές για τους Έλληνες το φετινό καλοκαίρι. Δεν λέει άσχημα, δεν λέει ψέματα, έτσι είναι. Όταν πάει ο άλλος Σάββατο και Κυριακή, φεύγει Σάββατο πρωί και επιστρέφει Κυριακή μεσημεράκι και λέει ότι είναι διακοπές, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πάμε αμέσως τώρα στο ριζοσπάστη για να δούμε η πλευρά του ΚΚΕ πώς βλέπει την επικαιρότητα. Ο ριζοσπάστη λοιπόν στην πρώτη σελίδα αναφέρει χαρακτηριστικά, με κόκκινα γράμματα πάντοτε, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικίνδυνη εκλογική μάχη. Ωραία, να αποφάσει άλλο. Τι να κάνουμε. Για να δούμε. Και αμέσως τώρα πάμε στα νέα, στην εφημερίδα τα νέα, για να δούμε και εδώ τι συμβαίνει με την επικαιρότητα. Στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Α, είναι κάτι καλό είναι αυτό, κάτσετε. Κάτι καλό. Αλλά γιατί μισή, ρε Βασίλη, δώσ' την όλη. Έτσι δεν είναι? Σημειώνει η εφημερίδα τι προβλέπει το σενάριο με κωδικό μισή συ μισή και πώς κουμπώνει με την οδηγία Μητσοτάκη στους γαλάζιους να προβάλλουν το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε». Γιατί είναι κρίσιμο το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου και ποιες είναι οι δύο βασικές εκδοχές υλοποίησης του μέτρου ή αν τελικώς υιοθετηθεί, που νομίζω ότι θα υιοθετηθεί. Αυτό θα το ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, από ό,τι ξέρω, στη Θεσσαλονίκη. Πόσες φορές το είχαμε πει αυτό, Βασίλη, εδώ? Αν θέλω, λέει, να σβήσω τα ίχνη μου, μπορώ να χαθώ από το ίντερνετ. Γράφει η εφημερίδα σε άλλο σημείο και αναφέρεται σε όλο αυτό που συμβαίνει πάντα με το ίντερνετ και το ζούμε καθημερινά. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η Εσπρέσο έχει ένα διαφορετικό θέμα. Πώς να το κάνουμε? Στην πρώτη σελίδα λέει γυμνή βεντέτα. Οπα, γυμνή βεντέτα. Τι λέει, παιδί μου? Γυμνή βεντέτα για την Οδύσσια. Μάλιστα. Και αναφέρει ένα όνομα. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Η εφημερίδα Εσπρέσο στην πρώτη σελίδα. Και από την Εσπρέσο να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα φύλλα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η Κόντρα σημειώνει στην πρώτη σελίδα: ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται, γράφει η εφημερίδα, να καταργήσει τις πανελλαδικές. Καλό, καλό. Μάλιστα. Και από την Κόντρα, την εφημερίδα Κόντρα, να δούμε τι λέει και η εφημερίδα On Time. Σημειώνει λοιπόν από το Βαγγέλη στον Αλέξανδρο. Ξέρεις τι είναι αυτό? Καλύτερο το εγώ. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα On Time, άμα το Βαγγέλη στον Αλέξανδρο. Και θα κλείσουμε με την εφημερίδα Political. Όχι, εκεί τη Star, ναι. Να δούμε τι λέει η εφημερίδα Political. Σημειώνει λοιπόν στην πρώτη σελίδα: τα τζάμπα θα της αντιπολίτευσης. Η μάχη, λέει, της παροχολογίας. Δεν έχει άδικο, έτσι είναι. Παροχολογία και Άγιος ο Θεός. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Πολίτικα. Και πάμε να δούμε, κλείνοντας τις πολιτικές εφημερίδες, την Εσπρέσο. Είναι ένα θέμα και αυτό διαφορετικό από την πολιτικολογία που έχουμε εμείς. Βίντεο με ούφο δείχνει ο Τραμπ. Τα άκουσες? Ωραία. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων, έτσι για να πάρετε μία γεύση. Έχουμε ώρα να πάμε και στα αθλητικά? Βάλε μια μουσική ανάσα να κάνουμε. Να πιούμε μια γουλιά καφέ. Πάμε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα Sport Day, η οποία αναφέρει στην πρώτη σελίδα «Ο πιο μάγκας», τονίζει η εφημερίδα, έχοντας φωτογραφία ενός παίχτη του μπάσκετ του Ολυμπιακού και ενός του Παναθηναϊκού. Μη ζητάτε ονόματα από μένα, γιατί τους μπασκετμπολίστες δεν τους καλοξέρω. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Sport Day, και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι γίνεται με την εφημερίδα Δικέφαλος. Μάλιστα. Ο Δικέφαλος έχει μια τεράστια φωτογραφία με το κύπελλο στα χέρια του πρωταθλήματος. Πώς λέγεται αυτός ο παίκτης του Βασίλη, από τη Σερβία, Γιόβιτς. Καλά τον είπα. Στην πρώτη σελίδα λοιπόν η εφημερίδα, και λέει καλή χώνεψη. Τι εννοεί? Δεν ξέρεις, καλύτερα. Δεν ξέρω που πάει δηλαδή καλή χώνεψη, αυτό και αυτό το λέω. Και από την εφημερίδα αυτή να πάμε να δούμε τι λέει ο κόκκινος πρωταθλητής, έτσι για να πάρετε μία γεύση. Ψημένος ο Ρόκα, τι είναι αυτός? Νέα πρόταση του θρύλου πλησιάζει ο παίκτης. Ο Ρόκα, ποιος είναι αυτός, παιδιά? Σε πλήρη εξέλιξη, ο γέρεις εσύ? Ούτε εγώ. Βασίλισσες της Ευρώπης. Α, είπα και εγώ, δεν θα το βάλουνε? Είναι δυνατόν? Οι κοπελιές που κέρδισαν με 17-14 την Φέρετς Βάρος στην υδατοσφαίριση. Και από τον πρωταθλητή πάμε να δούμε και να κλείσουμε τα σημερινά. Μάλλον όχι, έχουμε ακόμα δύο εφημερίδες. Πάμε να δούμε τι λέει το Φως. Δαγκώνει για τίτλο. Στο μπάσκετ εννοεί. Και μια τεράστια φωτογραφία. Κοκκίνησε η Ευρώπη με τα κοριτσόπλα και το κύπελο της πρωταθλητής Ευρώπης, ομάδας του Ολυμπιακού, στα χέρια των κοριτσιών. Και από το Φως των Σπορ να κλείσουμε με την εφημερίδα της ΑΕΚ. Πώς λέγεται αυτή η ώρα? Μια να δούμε. Θα βγάλει, θα μας τη βγάλει. Τι να βγάλει, σώπα. ΑΕΚ πάντα στο DNA των προσφύγων. Σωστό είναι αυτό. Οι πρόσφυγες, ΑΕΚ. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα για να πάρετε μία γεύση για το πώς και από πολιτικής πλευράς αλλά και από αθλητικής πλευράς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι βλέπουν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων. Πάμε τώρα να κάνουμε μια μουσική ανάσα και σε λίγο με τα πολιτικά μας και με οτιδήποτε άλλο έχουμε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10 περίπου για να σας ενημερώνουμε. Ελπίζω πάντοτε σωστά, πάντοτε από πρώτο χέρι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγή.

0: Βελόπουλος. Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
1: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
0: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
1: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
0: Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι ο μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή, τη δική σας εκπομπή. Μια εκπομπή που η αγάπη σας την έχει φέρει, και αυτό είναι βέβαια αλήθεια, στην πρώτη γραμμή της πρωινής ενημέρωσης, ενώ για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε τη συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντίνος, ο αείμνης, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Πρωθυπουργός ήταν αληθινός. Απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους. Άλλωστε, ο λαός τι θέλει? Ο λαός, Βασίλη Γερασίμου, θέλει να του λες την αλήθεια, την πραγματικότητα, όσο πικρή κι αν είναι αυτή η αλήθεια. Να μην τον κοροϊδεύεις. Δεν θέλει δηλαδή να του χαϊδεύεις τα αυτιά, κάτι που κάνουν όλοι οι πολιτικοί δυστυχώς ή που έκαναν μέχρι σήμερα. Από την άλλη πλευρά, μιλώντας για τον Τσίπρα, ο Μητσοτάκης, απαντώντας μάλλον σε ερώτηση, τόνισε ότι ο λαός του έχει πάρει τρεις φορές το δίπλωμα. Και ρώτησε τον Χατζηνικολάου, εσείς χωρίς δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε? Η απάντηση είναι όχι βέβαια. Λοιπόν, λέει, θέλει τώρα ο ίδιος ο Τσίπρας να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο. Πώς γίνεται, πώς είναι δυνατόν? Ο Τσίπρας, λέει, βέβαια απάντησε την επόμενη μέρα, σχεδόν αμέσως, σε μια άλλη συνέντευξη που δόθηκε από την εφημερίδα Το Βήμα, αν δεν κάνω λάθος, ή τον Ταχυδρόμο, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε πατίνι. Τώρα, αν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα, ο ίδιος δεν οδηγεί, ο άλλος οδηγεί πατίνι. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε ακόμα στη συνέντευξή του στον ήχο τον Χατζηνικολάου για όλη την επικαιρότητα. Τόνισε για τα ελληνοτουρκικά, είπε τα πράγματα με το όνομά τους, για τις επαφές, για τους δύο πρώην πρωθυπουργός, τον Καραμαλή και τον Σαμαρά, που του επιτίθενται, όπως είπε, αλλά αυτός δεν δίνει όχι σημασία, απλώς δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, διότι και τον ένα και τον άλλον τους αγαπάει, επειδή είναι πρώην πρωθυπουργοί και ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια, είπε ακόμα, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε και την κυρία Καριστιανού, λέγοντας ότι δεν την έχουμε δει ποια είναι η περπατησιά της και προς τα που πηγαίνει. Τονίζοντας βέβαια ακόμα ότι από αυτά που έχει δει μέχρι στιγμής δεν νομίζει ότι μπορεί να έχει άποψη για κάποια θέματα. Άρα είναι αυτό που σας έχω πει εδώ πολλές φορές, πως χρειάζεται ιδιαίτερο φροντιστήριο. Ας αλλάξουμε όμως σελίδα, φίλες και φίλοι, και αμέσως τώρα να πάμε στα ιατρικά, γιατί ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλους μας. Και ιδιαίτερα να πάμε σε μια ειδικότητα, μια επιστήμη καλύτερα, ενός νεφρολόγου. Είναι μια επιστήμη όχι καινούρια, από παλιά. Είναι μια επιστήμη που δίνει πάρα πολλά και πολύ σπουδαία πράγματα, λέγονται από την πλευρά της επιστήμης. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου η κυρία Ευδοκία Εύελιν, την ξέρω εγώ γιατί είναι φίλη μου, η κυρία Ευδοκία Ευθυμίου Κοσμίδου, την οποία και την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Μια από τις καλύτερες που έχουμε είναι στο Σεισμανόγλιο και βέβαια ξέρει τα πράγματα και τα αναφέρει με το όνομά τους. Καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοντανή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τελικά η επιστήμη της νεφρολογίας έχει πάρει τα πάνω της, δηλαδή βρισκόμαστε προ νέων γεγονότων ή αν θέλετε προ νέων διατάξεων της επιστήμης αυτής. Νέες συντεταγμένες έχουμε.
1: Δυστυχώς, όπως η παχυσαρκία αυξάνεται στον πληθυσμό μας, αυξάνεται ο διαβήτης, αυξάνονται η υπέρταση, οπότε είναι δύο βασικές παθήσεις οι οποίες προσβάλλουν τον νεφρό. Οπότε οι νεφροπάθειες έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια και έχουν την τιμητική τους, θα λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχουν αρχίσει όλο και περισσότερο, τις συναντάμε στον διπλανό μας, στο φίλο μας, στο συγγενή μας. Οπότε είναι μια πάθηση που έχει αρχίσει και δαμάζει αυτή την εποχή.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής πάντοτε, με στόχο αυτό το θέμα, πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι πάσχει από τον νεφρό του ή πάσχει από τα νεφρά του και να πάει άμεσα γρήγορα στην Εύελιν, στην φίλη μου την Εύελιν, στην κυρία Ευθυμίου?
1: Δυστυχώς ο νεφρός δεν πονάει.
0: Δεν πονάει.
1: Οι νεφροπάθειες δεν πονάνε. Μόνο κάποιος μπορεί να πάει στον γιατρό γιατί θα πονέσει, είναι αν έχει μια γνωστή λιθίαση, Οπότε με κάποιο κολλικό, μια μακροσκοπική αιματουρία θα βρεθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο. Κάτι άλλο που δυστυχώς που να μας...
0: Κάποια ένδειξη, κάποια ένδειξη, κυρία Ευθυμίου, κάποια ένδειξη.
1: Μια αφρόστα ούρα, μια δεκατική πυρετική κίνηση, μια πίεση που δεν ρυθμίζεται εύκολα από τον καρδιολόγο, μια πίεση σε νεαρή ηλικία, ένας διαβήτης που έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό και είναι αρρύθμιστος. Αυτές είναι οι λόγοι, οι κύριοι λόγοι που θα αρχίσει κάποιος να σκέφτεται να δει τη δική μας ειδικότητα, ότι αρχίζει το νεφρός να κουράζεται.
0: Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, τι κάνετε εσείς οι νεφρολόγοι, τι αγωγή δίνετε πριν πάμε σε κάτι άλλο?
1: Ξεκινάμε με τη διατροφή. Περιορίζουμε το αλάτι, αυξάνουμε, προσαρμόζουμε την ποσότητα ύδατος ανάλογα τον ασθενή. Ρυθμίζουμε πιο καλά την πίεσή του. Του λέμε να κάνει πολλά μικρά γεύματα, μειώνουμε την κατανάλωση της πρωτεΐνης του στο 0,4.
0: Στο κρέας εννοείται και λοιπά, αυτό.
1: Μειώνουμε το αλάτι, όπως είπα,
0: ναι.
1: Το συστήνουμε να περπατάει. Αυτά είναι τα γενικές οδηγίες που δίνουμε και μετά αυτό εξατομικεύεται ανάλογα με τα συνοδά νοσήματα που έχει ή δεν έχει ο ασθενής μας.
0: Ναι, αυτό βέβαια γίνεται σε μια περίπτωση που κρατάει μήνες, κρατάει ένας μήνας, δύο, πώς γίνεται αυτό? Για να έρθουμε σε μια άλλη αγωγή που πρόκειται να δώσετε, αυτό εννοώ.
1: Ναι. Αυτό συνήθως μπορεί να κρατήσει δυστυχώς και 6 μήνες και ένα χρόνο. Δηλαδή ο παθολόγος δύσκολα έστελνε στον νεφρολόγο. Δεν υπάρχουν και πολλοί νεφρολόγοι που ασκούμε εκτός νοσοκομείου το έργο μας. Οπότε και αυτό ήταν μια δύσκολη ειδικότητα να μας πλησιάσει κάποιος, να βρει ραντεβού. Τώρα όμως που το ΕΣΥ έχει βάλει τόσα πολλά ραντεβού νεφρολογικά,
0: βέβαια,
1: πρωινά,
0: ναι.
1: Που οι ιδιώτες έξω και η δουλειά τους είναι αρκετά αξιόλογοι, μπορεί ο ασθενής από μόνος του, και είμαστε σε μια χώρα που επιτρέπει, χωρίς να περάσει να πάρει έγκριση από κάποιον άλλο γιατρό, ο ασθενής από μόνος του να πάει σε νεφρολόγο. Γιατί υπάρχουν περισσότερες χώρες στο εξωτερικό που αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή έρχονται ασθενείς από άλλες χώρες να προσεγγίσουν εδώ έναν νεφρολόγο, γιατί απλά εκεί δεν μπορούν να πάνε μόνοι τους από τον νεφρολόγο και να πούνε γεια σας, έχω αφρόστα ούρα, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Άρα λοιπόν, εάν περάσει ένας μήνας με μια αγωγή που του έχετε δώσει ενός ασθενούς, από εκεί και μετά τι κάνετε, εάν έχουν τηρηθεί όλα αυτά ή δεν έχουν τηρηθεί?
1: Αν υπάρχουν και έχουν τηρηθεί όλα αυτά, βλέπουμε μια βελτίωση, δηλαδή καταλαβαίνουμε εμείς αν ο ασθενής ήταν συνεπής αυτά που είπαμε ή όχι.
0: Ναι.
1: Μετά λοιπόν στη φαρέτρα μας τώρα πια υπάρχουν φάρμακα που έχουν βγει το τελευταίο
0: υπάρχουν φάρμακα δηλαδή.
1: Έχουν βγει φάρμακα που είναι και καρδιοπροστατευτικά και νεφροπροστατευτικά. Ήταν περίπου στα μια πενταετία είναι στο εξωτερικό, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν έρθει
0: και
1: στην Ελλάδα,
0: και εμάς, ναι,
1: οπότε είναι φάρμακα που δίνουμε και προστατεύουμε την εξέλιξη της νεφρικής νόσου, την μειώνουμε σημαντικά.
0: Και αυτό έχει σημασία βεβαίως, γιατί το λέω αυτό, διότι ο ασθενής να νιώσει πιο άνετα, καταλαβαίνετε, γιατί σου λέει αμά το νεφρά μου τώρα τι γίνεται, όλοι φοβούνται το χειρότερο, κυρία Κοσμίδου.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ακούν τον νεφρολόγο όλοι είναι η αιμοκάθαρση.
0: Σωστό, γι' αυτό το λέω. Το χειρότερο.
1: Ενώ με εμάς είναι το τελευταίο πράγμα που
0: το
1: θα
0: τελευταίο στάδιο,
1: να
0: ναι.
1: συστήσουμε σε κάποιον ασθενή. Πρώτα θα δοκιμάσουμε όλα τα συντηρητικά μέσα, όλα τα φαρμακευτικά, όλους τους εναλλακτικούς τρόπους να τον βοηθήσουμε.
0: Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί διότι δεν πάει αμέσως όπως παλιά, ήταν νεφρός, τρέχα για να κάνει αιμοκάθαρση. Και βλέπαμε ας πούμε και ουρά, γιατί τότε δεν υπήρχαν όλες αυτές οι μονάδες που υπάρχουν σήμερα. Και βεβαίως ο Κοσμάκης να στριμώνεται και να λέει ζω δε ζω.
1: Βέβαια. Έχουν αλλάξει οι εγκυχειρουργικές προσεγγίσεις του ασθενούς. Ο τρόπος για να κάνει κάποιος αιμοκάθαρση είναι να δημιουργήσουμε μια αρτηριοφλεβική επικοινωνία, δηλαδή με απλά λόγια, να ενώσουμε στο χέρι του μια αρτηρία με μια φλέβα, να παχύνει αυτό το Αγίο, να πάρει διάμετρο και διάσταση, ούτως ώστε να μπορεί να παρακεντείται από εκεί να κάνει αιμοκάθαρση. Και άλλος τρόπος είναι να βάλουμε έναν καθετήρα διπλού αυλού, μόνιμο, που να μπορεί και από εκεί να θεραπεύεται. Τώρα πια όμως και η εγκυσιδική έχει εξελιχθεί τόσο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι και να μην πονάει, και αν υπάρχουν μολύνσεις να αντικαθίσταται σε σεβαστό χρόνο. Οπότε όλες οι ειδικότητες έχουν συνεργαστεί και ο νεφροπαθής μας πια. Έχουμε νεφροπαθείς πάνω από 30 χρόνια στην αιμοκάθαρση.
0: Τόσο πολύ.
1: Οι οποίοι ζουν, έχουν κάνει παιδιά, έχουν δει τα παιδιά τους να μεγαλώνουν και έχουν μια αξιοπρεπέστατη ζωή.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σπουδαίο για το οποίο μιλάτε τώρα, δεδοθέντως ότι κάποτε σας είπα και πριν ότι ήξερα από συναδέλφους εγώ που είχαν αυτό το θέμα και οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή μετά από μια 15ετία, μετά από μια 20ετία. Και παρά το γεγονός αυτό, ότι έμειναν για αρκετά χρόνια, τελικά το πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι από εδώ και μετά τι γίνεται μετά, εφόσον τελειώσουν όλα αυτά τα δύο στάδια και δει κάποιος ότι πάει καλύτερα. Εσείς τι του λέτε, να συνεχίσει να μην τρώει, ας πούμε, να μην έχει αλατισμένα τα φαγητά του?
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στην νευροπαθητική, καλά το είπα. Στην νευροπάθεια, στην ιατρική αυτή. Με απότερο στόχο και σκοπό η εξέλιξη να συνεχιστεί, έτσι δεν είναι? Δεν σταματάτε εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτό που θέλουμε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί ο ασθενής, ο νευροπαθής είναι ένας χρόνιος ασθενής, αυτό που προσπαθούμε είναι να καθυστερήσουμε την εξέλιξη της νόσου.
0: Α.
1: Να μην φτάσει ποτέ σε τελικό στάδιο.
0: Άρα λοιπόν να πατάτε ένα φρένο, στο πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει αυτό το φρένο?
1: Δίνουμε παράταση.
0: Παράταση ζωής αυτό.
1: Το να μείνει, ναι, να μείνει εκτός αιμοκάθαρσης, να μην του συμβεί ποτέ. Να μην χρειαστεί δηλαδή εξωνεφρική κάθαρση.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, εάν ένας που για ένα μήνα ή για δύο, δεν ξέρω, έχει υποβληθεί σε μια δική σας θεραπευτική αγωγή, δεν έχει πετύχει το στόχο, θα συνεχιστεί αυτή η αγωγή?
1: Ναι, βέβαια. Τρεις μήνες είναι λίγος χρόνος. Δηλαδή υπάρχουν ασθενείς που παραντάνε και στο εξάμηνο, στο εννιάμηνο, στο χρόνο. Όσο επιμένουμε και δίνουμε φάρμακα που ξεκουράζουμε τον νεφρό, ή δεν παίρνουν από άλλες ειδικότητες φάρμακα που θα τον κουράσουν, που μεταβολίζονται, που αποβάλλονται από τον νεφρό, αυτό δίνει χρόνο στο παρένχυμά μας, στο χρόνο στο νεφρό μας.
0: Οπότε είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: είναι μια εξελισσόμενη
0: νόσος,
1: οπότε εμείς θέλουμε αυτή την εξέλιξη να διακόψουμε.
0: Ωραία. Και στον κόσμο που σας ακούει, κυρία Ευθυμίου, καλή μου φίλη Εύελιν, τι λέτε σήμερα, τι του λέτε? Ιδιαίτερα το θέτω το θέμα αυτό, γιατί θα σας έχω, θα σας έχω και πολλά άλλα Σάββατα εδώ να μιλάμε για αυτό, διότι είναι πολλοί ακροατές οι οποίοι πάσουν, ή υπάρχουν ή φοβούνται ή ομιγέννητο θέλουν να ξέρουν τι μπορεί να συμβεί. Τι του λέτε λοιπόν σήμερα, τι του λέτε?
1: Το πιο δυνατό στοιχείο.
0: Όπως λέμε στο κατηχητικό, Εύελιν, όπως λέμε στο κατηχητικό, το δίδαγμα. Για να δούμε ποιο είναι το δίδαγμα.
1: Είναι η πρόληψη. Πρέπει να πηγαίνουμε. Έχουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Μόνο ένας άνθρωπος που περνάει τα 50-55 έτη πρέπει να επισκέπτεται έστω και μην έχει κάποια ένδειξη μια φορά τον νεφρολόγο. Είμαστε στην πυραμίδα της παθολογίας, γνωρίζουμε όλη την παθολογία πολύ καλά, οπότε όλα τα πράγματα, ό,τι και να παίρνουμε, και συμπληρώματα διατροφής και ειδικά σκευάσματα για δυνάτισμα και για τα μαλλιά, όλα μεταβολίζονται από τον νεφρό μας, άρα πρέπει να τον προσέχουμε και να τον διατηρούμε καλά. Οπότε αν μια επίσκεψη μετά τα 50-55 προληπτικά και ο νεφρολόγος μετά θα καθορίσει τη συχνότητα που θα μας βλέπει. Υπάρχουν άνθρωποι που λέμε να τα δούμε σε 2 χρόνια. Άλλοι που δεν χρειάζεται. Αν δεις αυτό και αυτό και αυτό θα ξαναέρθεις. Άρα το ηθικό δίδαγμα, ας πούμε, είναι ότι πρέπει να, όπως όλα τα άλλα, να κάνουμε έναν υπέρηχο νεφρόν, μια γενική ούρων. Που μου έρχονται άνθρωποι που είναι 50 και 60 χρονών και έχουν να κάνουν γενική ούρων από το στρατό. Θέλουμε δηλαδή να το ελέγχουμε, να το κοιτάμε.
0: Πολύ ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Αρθημίου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν πολλά και σπουδαία αυτά. Το άλλο Σάββατο το ραντεβού μας εδώ για να μιλήσουμε για τη συνέχεια όλων αυτών των εξελίξεων και να δούμε αν υπάρχει κάτι το νέο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον γνωστό ποινικολόγο, τον Περικλή Σταυριανάκη, για την επικαιρότητα, μια επικαιρότητα που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Τον έχω καλέσει και είναι ήδη εδώ κοντά μου εννοώ στο τηλέφωνο, αλλά θα γίνει και αυτό να είναι δίπλα μου κάποια από τις επόμενες ημέρες. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταυριανάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Τελικά εδώ έχουμε κόμματα, κομματήρια και κόμματα που βγαίνουν, θα βγουν. Τι γίνεται, πού πάμε?
1: Τώρα εγώ θα σας πω κάτι και μπορώ να σας απογοητεύσει, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω την αλήθεια και ό,τι πιστεύω.
0: Και εμένα να απογοητεύσει, γιατί εγώ γι' αυτό καλώ τον κόσμο για να πει την άποψή του.
1: Έτσι.
0: Χωρίς πάγος και χωρίς, πώς το λένε,
1: να επεμβαίνω. Εγώ στο σχολείο μου, τότε που διαβάσαμε, που κάναμε αρχαία. Γιατί τώρα δεν κάνουν αρχαία, για τα ξέρετε αυτά.
0: Εγώ έβγαλα το εξατάξιο γυμνάσιο, 8η, 7η, καταλαβαίνετε.
1: Τώρα,
0: με τις παλιά σχολείς.
1: Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να προδώσω την ηλικία σας, αλλά υπάρχει
0: παρακτός. Δεν την κρύβω, κύριε Σταυριανάκη.
1: Αφού το κάνατε εσείς, εγώ δεν έχω. Επομένως, θα έρθετε να μου πείτε ότι θυμάστε κι εσείς ότι διαβάζαμε Σοφοκλή.
0: Α, βέβαια.
1: Εκεί, λοιπόν, εγώ...
0: Το γυμνάσιο τότε, Περικλή μου, ήταν πανεπιστημιακό. Δεν ήταν πεξεγέρασε.
1: Δεν το συζητώ. Καθόλου. Και μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση από αυτό άλλη στιγμή.
0: Βεβαίως να κάνουμε.
1: Και φύγουμε. Τότε, λοιπόν, διάβασα κάτι το οποίο μου είχε μείνει και μου το είχαν αναπτύξει καθηγητές μου εκτενώς. Λέει, λοιπόν, αναρχίας δε μίζων ουκέστη κακών.
0: Σωστό.
1: Και λέει, άφηκε πόλες όλες και τα λοιπά, κατέφυξε πόλεις, ας πούμε, κράτη δηλαδή και τα λοιπά και τα λοιπά. Αναρχίας μίζων ουκέστη κακών. Ακούστε να δείτε. Τούτος ο τόπος, αν υπέφερε, κύριε Κοντονή, από την αναρχία.
0: Αυτό είναι το ουκ.
1: Αν κατεστράφει και στη σύγχρονη περίοδο, όχι, όταν λέω σύγχρονη δεν εννοώ τη σημερινή.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Αλλά τα τελευταία, αλλά και παλαιότερα, η αναρχία κατέστρεψε τη χώρα. Θα σας πω δε ακόμα ότι δεν θα παρεξηγηθώ.
0: Μα γιατί να παρεξηγηθείτε?
1: Ότι όταν υπήρχε μοναρχία, η χώρα δεν κινδύνευε. Η χώρα, λέω. Μπορεί ο κόσμος να είχε κάποια προβλήματα όταν ο μονάρχης ήταν αδίστακτος και δεν ξέρω τι. Αλλά σε κάθε περίπτωση η χώρα από τις μοναρχίες δεν έπαθε ζημιά. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, αυτό είναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι σωστό εγώ. Νομίζω ότι είναι σωστό. Και εγώ και άλλοι.
1: Μα ιστορικά είναι, κύριε. Θέλετε να κάτσε, μου κάνουμε αναλύσεις τώρα. Θέλετε να σας πω. Ιστορικά, δέστε τα όποτα θέλετε. Τι ήτανε? Ήτανε δημοκράτης πολυκομματικός ο Αλέξανδρος?
0: Ναι.
1: Ήτανε, για να ξέρω. Πώς ήταν δηλαδή τα πράγματα? Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω. Αυτοκράτορος του Βυζαντίου, πράγματα κακό και τα λοιπά. Τι ήτανε? Ρωμαϊκές αυτοκρατορίες, τι ήτανε?
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Εγώ γι' αυτό δεν μιλάω.
1: Ναι,
0: συμφωνώ.
1: Έτσι είναι. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Όταν άρχισαν εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και εγώ δεν διαφωνώ ότι πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα υπερασπίζουμε και να τα στηρίζουμε και να τα κατοχυρώνουμε, από εκεί και πέρα άρχισαν να μπαίνουν και άλλα πράγματα στη μέση. Από εκεί και πέρα έρχεται η κατάχρηση των δικαιωμάτων και οδήγησε σε πάρα πολλά προβλήματα για τις χώρες. Έρχομαι στο τωρινό.
0: Ναι.
1: Ακούστε, κύριε. Υπήρχε ένα σύστημα και εξακολουθεί να υπάρχει, βέβαια, άλλο αν εφαρμόζεται ή όχι. Εκλογικά συστήματα υπάρχουν αρκετά. Υπάρχει ένα που λέγεται πλειοψηφικό, όπου κυβερνά το πλειοψηφικό κόμμα όπως και αν είναι, Και αυτό βέβαια έχει διαμφιστεί αργότερα με λεγόμενες αναλογικές, είτε απλές είτε ενισχυμένες, είτε...
0: Ναι, ή τον πόνους και τα λοιπά, λέμε τώρα.
1: Ακριβώς. Τι σημαίνει, αυτό τι δίνει? Αυτό δίνει κυβερνήσεις οι οποίες μπορούν να είναι αυτοδύναμες. Γιατί? Για να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος. Εγώ πιστεύω...
0: Να κάνω ένα ερώτημα εδώ. Κάποιοι θέλουν αυτό να γίνει όμως, να κυβερνηθεί ο τόπος. Κάποιοι. Από τους παρόντες ηγέτες.
1: Βέβαια δεν το θέλουνε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ο Σαμαράς που αποβλέπει θέλοντας να κάνει κόμμα. Να, για να τα πω εγώ, δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, λοιπόν, καλά κάνετε και μιλάτε. Τι πάμε πει αυτό.
1: Λοιπόν, που αποβλέπει για να κυβερνήσει, πάει να το κάνει το κόμμα. Ή για να μην έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα που τον ανέδειξε και αρχηγό και από εκεί και πέρα να έχει να λέει. Πού αποβλέπει?
0: Ναι.
1: Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας είναι όχι. Δεν το θέλουν όλοι.
0: Το θέμα είναι αν...
1: Δεν ξέρω αν... πώς αγάπησε για αυτή ναι. την πατρίδα ο συγκεκριμένος.
0: Ποιος?
1: Χθες σε μία... Για το Σαμαρά.
0: Α, ναι.
1: Και χθες είδα σε μία τηλεοπτική εκπομπή και δεν κάνω... Δεν λέω πια για να μην κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, και χθες είδα και έδειχναν το φίλο Μητρώου του στρατού του, έδωσε 21 χιλιάρι και εξαγόρασε 21 μήνες στρατού. Τα ξέρετε? Τα ξέρετε βέβαια.
0: Αλίμονο σε μένα και σε σένα. Εγώ πήγα 24-26 μήνες φαντάρος.
1: Εγώ πήγα 33.
0: Πού, στο ναυτικό?
1: Γιατί?
0: Όχι.
1: Γιατί έλαχα στην επιστράτωση του 74.
0: Α, εγώ πήγα νωρίτερα, πολύ νωρίτερα από εσάς, κύριε Σταυριανάκη, οπότε υπηρέτησα 26 μήνες.
1: Λόγω σπουδών λοιπόν εγώ καθυστέρησα.
0: Ναι.
1: Και πήγα και έλαχε να υπηρετώ στην επιστράτηση. Υπηρέτησα το χρόνο που σας είπα.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, γιατί σας τα λέω αυτά? Όχι, δεν τους ενδιαφέρει το κομματάκι μας να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά έτσι όμως μια χώρα την ώρα που έχει ανωδική πορεία ή την ώρα που πάει να περπατήσει ύστερα από όλα όσα είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, έρχεται ένας και της δίνει μια καρπαζιά, πάει κάτω πάλι. Πάλι από την αρχή. Φτού και από την αρχή.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Είναι ψέματα αυτά. Είναι ψέματα.
1: Ιστορικά δεν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα.
0: Έχουν γίνει. Νομίζω πως ναι, ναι.
1: Τα θυμόσαστε, να τα λέμε όλα, να τα θυμηθούμε. Εγώ δεν έχω δυσκολία να θυμηθώ και δικτατορίες πρόσφατες και παλαιότερες και τα λοιπά και τα πάντα. Αλλά έτσι γινότανε. Πάντα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Το ζητούμενο είναι, Περικλή μου, κύριε Σαβρανάκη, το ζητούμενο είναι πώς μπορούν όλα αυτά τώρα, τούτη τη στιγμή που μιλάμε, ή αν θέλετε από τους άλλους πολιτικούς, να διορθωθεί η κατάσταση. Μπορούν να διορθωθούν? Δεν μπορούν.
1: Όχι, αυτό θέλει συνείδηση.
0: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, λέει ο λαός, Περικλή μου, και θέλω να το σχολιάσεις, δεν ξέρω αν οι ανόητοι ηγέτες βγάζουν ανόητους πολίτες ή οι ανόητοι πολίτες βγάζουν ανόητους ηγέτες. Παρακαλώ. Είναι σαν και αυτό που λέμε, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα?
1: Ναι, ας σας πω κάτι. Ο κόσμος, γιατί δεν θέλω να δαιμονοποιήσω τον κόσμο,
0: πρέπει να τους το ακουνήσουμε όμως. Πώς θα γίνει?
1: Τις επιλογές τις κάνει ο κόσμος και εγώ.
0: Εμείς θέλουμε τους πάντες στη Βουλή, έτσι, σωστό είναι αυτό.
1: Ακούστε, ο κόσμος κάνει τις επιλογές. Από την άλλη βέβαια είμαι υποχρεωμένος να πω το εξής, ότι ο κόσμος εξαπατιέται ιχτρά από τους πολιτικούς. Εξαπατιέται ιχτρά από τους πολιτικούς και ανέντιμα. Και αυτό δεν κολλάζεται. Ψάχνουν για αλλαγές του συντάγματος και τα λοιπά και εγώ δεν διαφωνώ.
0: Ναι, δεν είδατε όμως τι έγινε. Αντί να συμφωνήσουν λέγανε άλλα. Ναι. Δεν θα αφήσουμε το Μητσοτάκη να κυβερνήσει.
1: Ναι.
0: Λέω το Μητσοτάκη γιατί αυτός είναι πρωθυπουργός.
1: Είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικά αυτά τα πράγματα. Είναι εξωφρενικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και το θέμα είναι ότι κάποιοι τα λένε και δεν καταλαβαίνουν πόσο αυτό το ζημιώνει και μένουν εκεί που είναι. και έρχονται κάποιοι άλλοι να τους καπελώνουν. Γιατί αυτή ήταν η τακτική του Ανδρουλάκη.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι έγινε.
1: Εκεί που έμεινε και πάει εκεί που πάει.
0: Ξέρετε τι έγινε τώρα, για μια και αναφερθήκατε στον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης είπε ότι εγώ θα, εάν βγω, θα αφήσω ελεύθερη την κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς με τους, για τους νέους.
1: Για τους νέους.
0: Μπράβο.
1: Για τους νέους.
0: Βγαίνει ο Τσίπρας χθες και λέει: εγώ θα το κάνω για όλους. Έχουμε εδώ μια πιοδοσία. Δηλαδή, η ντροπή είναι αυτό.
1: Αμφιβάστε.
0: 300 εκατομμύρια κοστίζει αυτό όμως, αν τα αφήσει ελεύθερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 300 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω, είναι μόνο τόσα.
0: Έτσι λέγανε χθες τουλάχιστον.
1: Θα το δούμε. Θα δείτε πόσα είναι τα λειτουργικά έξοδα αυτής της κίνησης. Θα δείτε τι.
0: Έστω κι αν είναι αυτά. Από πού θα τα βγάλει, θα βάλει φόρους κι άλλους. Αλλή μονό μας.
1: Από εκεί που έβγαλε και όλα όσα έδωσε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2000, αν το θυμάστε καλά, το 2014.
0: Ναι, βέβαια και το θυμάμαι, είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, δεν μου λέτε από πού τα έβγαλε αυτά. Τα έδωσε, όχι. Λογοδότησε, όχι. Του είπε κανείς, έλα εδώ ρε φίλε, εδώ είσαι ο Ρέγκλιν, ο επικεφαλής του ESM, και είπε τι. Από την υπερήφανη διαπραγμάτευση η Ελλάδα ζημιώθηκε περισσότερα από 100 δις, το θυμάστε?
0: Ναι.
1: Το θυμάστε? Εδώ μέσα στην Αθήνα το είπε. Λοιπόν, κάλεσε κανένα στον Τσίπρα, του πει, έλα εδώ ρε φίλε, ζημίωσες τη χώρα με το κοροϊδιδίκι σου, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Βάλαμε, αν θυμόσαστε καλά, κάποια στιγμή βάλαμε στο σκαμί τον Αντρέα την ιστορία του Σκοτά, τα θυμάστε?
0: Βέβαια και εγώ. Το θυμάμαι, είναι δυνατόν. Ο Σκοτάς ήταν και πρόεδρος του Ολυμπιακού άλλωστε.
1: Λοιπόν, τα θυμόσαστε λοιπόν. Επειδή τα θυμάστε λοιπόν, σας πω εγώ, βάλαμε τότε τον Αντρέα την ιστορία του Σκοτά στο τέλος γράφης. Ο Κοσκοτάς ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο, άντε, δεν ξέρω αν ζημίωσε εν τέλει.
0: Ή την τσέπη του μόνο.
1: Δεν ξέρω αν ζημίωσε.
0: Ή την τσέπη του μόνο.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα.
1: Ναι, να τα πούμε. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Ο Κοσκοτάς λοιπόν ξεκίνησε από μια πλαστή εγγυητική και πήρε χρήματα και μια τράπεζα χρεοκοπημένη Κρήτη την έκανε πρώτη τράπεζα. Άρχισε και έκανε επενδύσεις δεξιά-αριστερά, πήρε τον Ολυμπιακό, έκανε διάφορα, τα οποία ήταν τεράστια έργα, επενδύσεις δηλαδή, στην ουσία, χωρίς λεφτά, δημιούργησε. Χωρίς λεφτά. Αυτό ήταν το σκάνδαλο του Κοσκοτά. Χώσαμε και από πίσω τον Ανδρέα, λοιπόν, και πήγε στο ειδικό δικαστήριο για αυτή την ιστορία. Σας ερωτώ λοιπόν για αυτή τη χώρα που τη ζημίωσε ο άλλος και το λέει ποιος, ο Ρέγκλιν, δεν το λέω εγώ.
0: Σωστό.
1: Λέει ο Ρέγκλιν ότι περισσότερα από 100 δις δολάρια, είπε εκείνος. Λοιπόν, και έρχεται ο Δέδες, ο βουλευτής του Τίνος, του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, και λέει, μη λέτε ότι θέτε, 86 δις ευρώ ήτανε, δεν ήτανε πάνω από 100. Λοιπόν, σας ερωτώ ένα πράγμα. Λογοδότησε κανένα?
0: Όχι βέβαια, γιατί λογοδότησε.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Οδηγεί ένα νέο αυτοκίνητο, ο ίδιος πάλι, χωρίς δίπλωμα. Και βγαίνει ο Τσίπρας και του λέει: εσύ δεν οδηγείς ούτε πατίνι. Δηλαδή είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Πώς δεν είναι, αφού έχει Τσίπρα δίπλα σου. Μας. Και σας ερωτώ, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που κοροϊδεύει τον κόσμο και τον έβγαλε στην εξουσία και έκανε τα όσα έκανε, έπρεπε να είναι κατηγορούμενος, ναι ή όχι?
0: Έπρεπε βέβαια, για μένα έπρεπε. Λοιπόν, τώρα από εκεί μετά.
1: Λοιπόν, Αυτούς έχουμε λοιπόν, διότι υπάρχει ατιμωρησία από το Σύνταγμα για όσα λένε και για όσα υπόσχονται στον κόσμο. Για μένα, εγώ τα έχω πει δημόσια και άλλη φορά. Όχι από τούτο το βήμα μόνο, και από άλλα βήματα. Και το λέω αλήθεια. Εγώ είπα το εξής, ότι θα έπρεπε να υπάρχει πολιτική ποινική ευθύνη για πολιτική απάτη. Ναι. Δεν μπορείς να λες ότι θες τον κόσμο να τον κοροϊδεύει. Πάει, τελείωσε. Όποιος και αν λέγεσαι. Είτε λέγεσαι Κοντονής, είτε λέγεσαι Σταυριανάκη, είτε λέγεσαι δεν ξέρω τι. Δεν είναι δυνατόν. Το είπες και πήρες και την εξουσία ακόμα χειρότερα.
0: Α, βέβαια.
1: Θα πληρώσεις και θα έχεις και πτώση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μ' αρέσει όμως που μια κυρία της πολιτικής, η κυρία Καριστιανού, λέει ότι θέλει την αυτοδυναμία για να κυβερνήσει. Βάλω το τελεία εδώ. Και λέει ότι άμα θα πάω να κουβεντιάσω με τον Τούρκο, και αυτό έπρεπε να κάνουν όλοι οι πρωθυπουργοί προφανώς, πρέπει να του κάνω ψυχανάλυση. Για πείτε μου εσείς τώρα, πού στέκονται όλα αυτά?
1: Ακούστε με να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι έτσι εκτιμώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε ψυχανάλυση ίσως από την ίδια, από το πώς μέσα από τον πόνο μπόρεσε και τον ξεπέρασε και έχει φτάσει να διεκδικεί αξιώματα, πολιτικά αξιώματα. Εγώ από την πρώτη ώρα που βγήκε σε τηλεοπτικό σταθμό και διαφώνησα με την παρουσιάστρια, είπα το εξής: η γυναίκα αυτή πάει να κάνει κόμμα. Όχι, μου λέει, δεν έγινε, δεν είναι έτσι. Λέω, άκου μου, σου λέω. Λέει, ξέρεις τι γίνεται, το ξέρω για αυτό το λόγο. Λέω, γράφτο τώρα, γιατί εγώ το λέω να μείνει.
0: Σωστό.
1: Εγώ την πρώτη στιγμή την είδα ως επίδοξο πολιτικό. Τα πρώτη ώρα. Λοιπόν, τώρα για αυτά που λέει, είναι πολιτικά ανερμάτιστα, δεν έχουν κανένα νόημα, αλλά εγώ εκτιμώ και εδώ όπως ότι αυτό το κόμμα θα έχει την τύχη του Αβραμόπουλου. Τη θυμάστε την τύχη, ναι, του Αβραμόπουλου όταν έκανε το κόμμα του? Και θα πρέπει να σας θυμίσω ότι οι δημοσκοπήσεις τότε έδιναν στον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο ποσοστό
0: 25%. 25, μέχρι 25 είχε φτάσει.
1: Το 25 δεν το θυμούμε, το 18 το θυμούμε.
0: Ναι, και μετά έφτασε λοιπόν, το 1% και έφυγε μόνος του.
1: Και, ναι, τα θυμάστε, τα θυμάστε. Αφού τα λέτε, τα θυμάστε καλά.
0: Και λοιπόν, το γραφείο ότι ήταν δίπλα στο Παναθηναϊκό στάδιο, για να τα λέμε όλα, έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, το πολιτικό γραφείο ότι ήταν εκεί.
1: Δημοσιογράφος, εγώ δεν πέρασα, γιατί ήμουν δικηγόρος. Λοιπόν, αλλά αυτά θα τα λέω. Λοιπόν, αυτός ο πολυκομματισμός θα πρέπει να εκλείψει. Θα έπρεπε να μπει ένα ποσοστό, το οποίο να είναι και σημαντικό.
0: Μήπως έπρεπε να πάει στο 5%? Λέμε τώρα, το εκλογικό μέτρο.
1: Δεν το αυτό λέω ακριβώς. Θα έπρεπε να μπει ένα ποσοστό παραπανήσιο.
0: Και όποιος αντέξει,
1: Να πάει στο 5, στο 6, στο δεν ξέρω οπουδήποτε, ούτως ώστε να μην ενθαρρύνονται τέτοιες κινήσεις.
0: Αυτή είναι αλήθεια, δυστυχώς. Μα δεν είναι βουλή, Περικλή μου, είναι βουλή αυτή, ο ένας να βρει τον άλλον. Να κουβεντιάζουμε θέμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, εθνικό, και στο εθνικό θέμα να βγαίνει οτιδήποτε άλλο.
1: Κύριε Κοντονή μου, ακούστε, θυμάμαι.
0: Έτσι είναι, κύριε Σαβρανάκη, ναι.
1: Εποχές, θυμάμαι άσχημες εποχές, την περίοδο του 64-65. Λεγόμενα Ιουλιανά.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, αλλά ήταν ως ένα μέτρο, ως ένα σημείο ήταν. Κάτσε. Υπήρχαν αντεγκλήσεις, πράγματα κακού, οτιδήποτε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φτάσανε στο κατάστημα που είναι σήμερα.
0: Σωστό.
1: Βγαίνει ένας φάμελος και χωρίς να δει τον πόη του το πολιτικό που φτάνει πλέον, δεν κάνει τίποτα, έπρεπε ο Χετό εναντίον του Πρωθυπουργού.
0: Όλοι αυτοί.
1: Βγαίνει ο Βελόπουλος το ίδιο, βγαίνει ο Δουλάκης το ίδιο, βγαίνει η Καριστιανού τα ίδια, καθίστε ρε παιδιά.
0: Απλώς ο στόχος τους, γι' αυτό και δεν έχει αντιπολίτευση, ο στόχος τους ήταν, Περικλήμου, πώς θα φάνε το Μητσοτάκι, πώς θα ρίξει το Μητσοτάκι. Γι' αυτό ήταν ο στόχος. Δεν ήταν να κάνουν αντιπολίτευση. Και γι' αυτό δεν υπάρχει αρχηγός στην αντιπολίτευση.
1: Εγώ το έχω πει δημόσια το 19, εγώ δεν ψήφισα Μητσοτάκι. Ήταν τότε που εξελέγει για πρώτη φορά. Δεν το πίστευα, δεν το ψήφισα. Λέω την αλήθεια. Λοιπόν, σήμερα θα πω ότι πέστε μου κάποιον άλλον. Ένα. Ποιον. Καλά το ρωτάει αυτός. Εγώ ή Καραστιανού, εγώ ή ο Ανδρουλάκης, εγώ ή ο Φάμινος, με ποιον.
0: Σωστό.
1: Δέστε τι τοποθετήσεις έχουνε. Εγώ δεν συνεργάζομαι, λέει ο Ανδρουλάκης. Τι θα γίνει τότε, φίλε. Δεν συνεργάζεσαι, καλά κάνει. Τι θα γίνει η χώρα.
0: Μα τι λογαριάζουν τη χώρα και είναι δυνατόν και στα Βρενάκη να λογαριάζουν την χώρα. Δυνατόν, εγώ έχω την εντύπωση όχι μόνο δεν τη λογαριάζουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Δεν υπολογίζουν, αυτό είναι.
1: Μαζί μου είσαστε.
0: Πότε θα μου έρθετε εδώ, ένα Σάββατο, το επόμενο να κανονίσουμε να έρθετε εδώ, 8 η ώρα.
1: Θα τα πούμε.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και

0: 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
0: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
3: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσης, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
11: Φίλες και φίλοι, στις 9 ακριβώς έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ένας παλιός μου φίλος, από τα παλιά. Γνωριζόμαστε, εντάξει, είναι πιο μικρός από μένα, παιδάκι εκείνος. Γνωριζόμαστε όμως πολλά χρόνια. Ναι, όπως καταλαβαίνετε και όπως βλέπετε και ακούτε, είναι ο Χάρης Οντομπούλογλου, ένας άνθρωπος αγωνιστής της παράταξης Νέας Δημοκρατίας και είναι και ο ιδρυτής της συμπαράταξης του κόμματος, ας το πω έτσι, της παράταξης καλύτερα, που σήμερα διοικεί το Δήμο. Δήμαρχος, ο Γιάννης Οντομπούλογλου. Δίπλα του, ο Χάρης Οντομπούλογλου. Τον έχω καλέσει σήμερα εδώ, αφού του πω ένα ευχαριστώ που ήρθε. Καλημέρα, κύριε Χάρη μας. Χάρη μου, καλημέρα.
12: Γιώργο μου, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σου πάντα.
11: Θέλω όμως να ξεκινήσουμε, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Αλλά πριν

0: πάμε στα παλιά, να πάμε στα καινούρια. Στήσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση με τη γέφυρα, ώστε από τους Αγίους Αναργύρους να περνάει ο Κοσμάκης απέναντι στη Νέα Φιλαδελφία. Όμως το έργο αυτό, εγώ ξέρω, πέρασα από εκεί, έκανα και ένα βίντεο, είναι πολύ επικίνδυνο για τον κόσμο.
1: Γιώργο, όπως καταλαβαίνεις, αυτή η γέφυρα δεν θα μπορούσε να στηθεί διαφορετικά παρά μόνο με τον
0: από
1: τρόπο
0: το στρατό.
1: Που στήθηκε. Από το στρατό.
0: Και δική σου ήταν η ιδέα μαζί με τον Γιάννη.
1: Ήταν ιδέα του Δημάρχου, καθαρά. Το υλοποίησε ο Δήμαρχος με το στρατό. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια και μάλιστα το Τμήμα Φυσικών Καταστροφών του στρατού με έναν εξαιρετικό στρατηγό, ο οποίος προείσταται. Και βεβαίως η γέφυρα, για να μην ξαναπαρασυρθεί από το ποτάμι όπως η προηγούμενη.
0: Είναι λίγο υπερυψωμένη.
1: Είναι υπερυψωμένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν απαιτεί να γίνουν και από την πλευρά της Νέας Φιλαδέλφειας και από την πλευρά των Αγίων Αναργύρων κάποια σύνδεση η οποία να την κάνει λειτουργική.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η σύνδεση δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να γίνει μετά από μια μικρή εργολαβία η οποία θα ανατεθεί σε εργολάβο, υπάρχει το σχέδιο.
0: Κοινής αποδοχής, δηλαδή.
1: Και θα υλοποιηθεί, βεβαίως.
0: Ναι, όμως παρόλα αυτά, περνώντας από εκεί κάποιος, βλέπει ότι είναι επικίνδυνο γιατί δεν είναι καλυμμένη η γέφυρα. Μπορεί να ανέβει οποιοδήποτε.
1: Μου είπε, όχι, δεν είναι έτσι που το λες. Από την πλευρά.
0: Είδες το βίντεο που έχω ανεβάσει.
1: Από την πλευρά της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Εκτός αν το φτιάξετε τώρα.
1: Υπάρχει από την πλευρά της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Από την από εκεί πλευρά λες.
1: Από την πλευρά τη δική μας.
0: Ναι.
1: Από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας υπάρχει κυκλίδωμα το οποίο δεν επιτρέπει την πρόσβαση. Αν κάποιος παράνομα το υπερδεί αυτό το κυκλίδωμα, φυσικά βεβαίως θα φτάσει στο σημείο που λες. Από την πλευρά των Αγίων Αναργύρων επίσης υπάρχει προστατευτικό για να μην ανεβαίνει κανένας. Αυτό είναι υπόθεση ολίγων ημερών.
0: Μια ταινία είδα εγώ πάντως.
1: Δεν υπάρχει ταινία, υπάρχει κυκλίδωμα. Υπάρχει κυκλίδωμα από την πλευρά της οδού Φλαβιανών όπως καταλήγει κάτω και από την πλευρά των Αγίων Αναργύρων στη Λάμπρου Κατσόνη. Άρα λοιπόν η πρόσβαση δεν επιτρέπεται. Από εκεί πέρα τώρα, αν κάποιος σε ένα έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη θέλει να περάσει, πραγματικά είναι επικίνδυνο. Όπως το λες. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτή η τιτάνια προσπάθεια που έγινε με τη συνεργασία του στρατού, της αστυνομίας, της τροχέας,
0: περιφέρειας.
1: Να κόψει, της περιφέρειας. Κατά μέγιστο λόγο, γιατί πρέπει να σου πω εδώ ότι ο Χαρδαλιάς ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε.
0: Ήταν και μπροστάρης εκείνη η...
1: την εντολή στο στρατό για να γίνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως, αλίμονο. Αλλά και βεβαίως και οι δύο δήμαρχοι. Όμως, ας μην είμαστε τόσο τέλος πάντων εύκολοι στο να κάνουμε μια κριτική όταν δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Όταν μπήκε η γέφυρα, ήταν δυνατόν να ξεκινήσει άμεσα η εργολαβία για τη σύνδεση? Αυτό έχει κάποιες διαδικασίες που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι στους Δήμους δεν είναι απλές διαδικασίες. Ούτε υπάρχει τεχνική υποδομή στον δικό μας το Δήμο ή των Αγίων Αναργύρων για να το κάνουν μόνοι τους. Κάποιος εργολάβος θα το αναλάβει. Είμαστε λοιπόν στη φάση αυτή τη στιγμή που ο Δήμαρχος θα το αναθέσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί η σύνδεση. Ένα έργο το οποίο επί 10 και πλέον χρόνια
0: το θυμάμαι,
1: ταλαιπωρεί τους ανθρώπους, τους πολίτες, τους κατοίκους και της Νέας Φιλαδέλφειας και των Αγίων Αναργύρων.
0: Για να περάσεις πήγαινε εσύ στη Μεγάλη Γέφυρα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ή ερχόσουν στον Άγιο Κοσμά.
1: Και εδώ είναι ένα ερώτημα, Γιώργο μου. Γιατί οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν είχαν ασχοληθεί με το θέμα? Γιατί δεν έκαναν τις ενέργειες που έκανε ο σημερινός δήμαρχος? Γιατί δεν μας το λένε αυτό? Η γέφυρα αυτή είχε καταστραφεί. Είχε καταστραφεί, η γέφυρα αυτή είχε καταστραφεί επί Άρη Βασιλόπουλου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Επί εποχής Άρη Βασιλόπουλου, δηλαδή προδεκαετίας. Μεσολάβησε λοιπόν και η δημοτική αρχή του κυρίου Βούρου. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Και πρόσεξε κάτι ακόμα. Ότι αυτή η γέφυρα τοποθετήθηκε χωρίς ένα ευρώ να δοθεί από το Δήμο είτε της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνης, είτε των Αγίων Αργύρων Καματερού. Χωρίς ένα ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι φταίει το ότι
0: πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το έργο
1: εγώ
0: αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Ωραία, το κρατάω αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, για να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ μεγάλο και για εσένα και για μένα, που μας λείπησε το γεγονός ότι κάποιοι γκρέμισαν τον Κένταυρο, που εσύ και εγώ εκεί πηγαίναμε και πίναμε, όχι δυο μας,
1: όλος ο κόσμος.
0: Και από τη Νέα Φιλαδέλφεια και από την Ελλάδα ολόκληρη.
1: Σημείο αναφοράς για την πόλη μας.
0: Άρα λοιπόν, πού βρίσκεται σήμερα η υπόθεση Κένταυρος?
1: Η υπόθεση Κένταυρος βρίσκεται...
0: Γιατί ακούω πολλά από την αντιπολίτευση, γι' αυτό το θέτω χάρη.
1: Βεβαίως και ακούς πολλά, διότι δεν έφτασε το γεγονός ότι όσο ήταν η σημερινή αντιπολίτευση στη διοίκηση δεν έκανε τίποτα για να προχωρήσει ο Κένταυρος. ώρα που ο Κένταυρος θα προχωρήσει χωρίς ο Δήμος να καταβάλει ούτε ένα ευρώ. Θα προχωρήσει με το ότι ο Κένταυρος όταν θα λειτουργήσει θα δίνει στο Δήμο κάθε μήνα 8.000 ευρώ αναπροσαρμοζόμενα ως ενίκιο. Όταν θα λειτουργήσει ο Κένταυρος θα δίδονται 100 μερίδες καθημερινά στους απόρους του Δήμου.
0: Φαγητό.
1: Φαγητό. Όταν θα λειτουργήσει ο Κένταυρος, με έξοδα αυτού που το πήρε μετά από μεγάλο δημόσιο διαγωνισμό, θα έχει και την security, την ασφάλεια του
0: τη χώρου. Τη φύλαξη του χώρου, ναι.
1: Εκεί θα γίνονται επίσης δωρεάν εκδηλώσεις του Δήμου. Εκεί θα υπάρχει ειδικό τιμολόγιο για τους ωφελούμενους.
0: Θα είναι μεγάλη αίθουσα.
1: Αυτή που προβλέπει ο νόμος. 120 τετραγωνικά. Και τώρα πρόσεξε να σου πω. Έκαναν τα πάντα τώρα η αντιπολίτευση. Πήγαινε και τραμπούκισε τη δασική υπηρεσία για να μην γίνει το έργο.
0: Τώρα. Τώρα.
1: Πρόσεξε. Σε έναν λάθος σχεδιασμό που η ίδια η αντιπολίτευση έκανε όταν ήταν διοίκηση όσον αφορά το σημείο του Κεντάβρου, πήγαν και έκαναν τραμπουκισμό που έφτασε τη δασική υπηρεσία στο σημείο η ίδια να διορθώσει το λάθος που είχαν κάνει εκείνη όταν ήταν διοίκηση. Και συνεχίζουν ακόμα. Αλλά δεν θα τους περάσει, διότι πραγματικά ο Κένταυρος είναι κάτι το οποίο.
0: Πότε θα μπει το πρώτο λιθαράκι, χάρη μου, αυτό θέλω.
1: Εγώ δεν θέλω να πω συγκεκριμένες ημερομηνίες.
0: Όχι. Κοντά είμαστε, αυτό θέλω.
1: Να ξέρεις όμως το εξής, ότι ο Κένταυρος θα κατασκευαστεί επί διοίκησης Γιάννη τον Μπούλογλου Δημάρχου. Και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι που θα εγκαινιαστεί και θα αποδοθεί στο λαό της πόλης μας και στον κόσμο που επισκέπτεται την Νέα Φιλαδέλφεια και την όμορφη λίμνη μας στο Άλσος.
0: Επειδή κάποιοι μου τηλεφώνησαν πριν από λίγο, γνωρίζοντας ότι θα έχεις έρθει εδώ, μου είπα να σε ρωτήσω για τα έσοδα της Πρωτομαγιάς.
1: Μάλιστα, μπαίνει σε ένα άλλο καυτό θέμα. Θέλω λοιπόν να σου πω, Γιώργο μου, ότι μέχρι τώρα η ίσπραξη της Πρωτομαγιάς κυμαίνονταν γύρω στις 210 με 250 χιλιάδες.
0: Πες 300 να είμαστε μέσα.
1: Ο σχεδιασμός της διοίκησης του Γιάννη τον Μπούλογλου ήταν να φτάσουμε τις 400. Και πράγματι και το 25 και το 26 η Πρωτομαγιά απέδωσε στο Δήμο 400 χιλιάδες έσοδα. Εκτός αυτού όμως, δεν είναι μόνο το έσοδο το οποίο ήρθε στο Δήμο, είναι η διαφήμιση που έγινε στην πόλη και η προσέλευση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, διότι η όλη διαφήμιση που έγινε για την Πρωτομαγιά έγινε με έξοδα των μικροπολιτών. Όπως και με έξοδα των μικροπολιτών μπήκαν οι χημικές τουαλέτες, όπως με έξοδα των μικροπολιτών έγινε το κομμάτι της διαφήμισης, ναι, αυτής της εκδήλωσης. Και βεβαίως η security η οποία υπήρχε για να προστατεύει. Κατοθώσαμε λοιπόν τα χρήματα αυτά ως Δήμος να τα πάρουμε προκαταβολικά. Διότι τι συνέβαινε μέχρι τώρα. Αυτό είναι δηλαδή πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά. Ερχόντουσαν κάποιοι, έπαιρναν τις θέσεις όπως τις έπαιρναν, με τα μειωμένα έσοδα όπως σου είπα, και πλήρωναν μετά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή παίρνω μια θέση μικροπολιτού για να πουλήσω την πραμάτια μου, αλλά τα χρήματα στο Δήμο τα δίνω μετά. Αποτέλεσμα βέβαια να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Και να μην βρίσκουμε άκρη πουθενά.
1: Να μην βρίσκουμε άκρη. Και τώρα ο Δήμος και προκαταβολικά παίρνει τα χρήματά του και φυσικά αυξημένα πάνω από 30%. Και μπαίνουν στο ταμείο χρήματα τα οποία αποδίδονται κυρίως.
0: Είναι ανταποδοτικό το τέλος αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό το τέλος πηγαίνει στο ταμείο του Δήμου, στο γενικό ταμείο του Δήμου, από όπου διατίθεται για κοινωνικούς σκοπούς. Για τα παιδιά, για τα κάμπ, για τα καπί, για την υγεία, για τα συσίτια. Μόνο σε κοινωνικούς σκοπούς.
0: Χάρη μου, να κάνουμε ένα διαλυματάκι, κύριε Τον Μπούλογλου, και εδώ είμαστε για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Μείνετε κοντά μας.

0: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή θα διακόψουμε την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει με τον Χάρη τον Μπούλογλου, τον καλό μου φίλο, τον πολιτευτή και τον ιδρυτή της συμπαράταξης, της παράταξης εκείνης δηλαδή, που διοικεί το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας με δήμαρχο τον Γιάννη τον Μπούλογλου. Γιατί? Διότι έχω ιδιαίτερη χαρά, Χάρη μου, και εσύ θα χαρείς τώρα. Έχω ιδιαίτερη χαρά γιατί έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου μετά από αρκετό καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρέθηκε εκεί και θα τα πούμε σε λίγο, ένα καλό μου φίλο, επαναλαμβάνω, τον Ναύαρχο τον Γιάννη Εγκολφόπλου. Ναύαρχέ μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας κύριε Κοντονή, καλημέρα στον κύριο Τοπούλογλου.
0: Είναι εδώ δίπλα μου και λέει θα μιλήσω με τον Ναύαρχο.
2: Καλημέρα σας Ναύαρχε, να είστε πάντα καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω και εσάς και όποτε και τον αδελφό σας, όποτε είναι εκεί στο στούντιο, πάντα χαίρομαι που σας ακούω και τους δυο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναύαρχε μου, να πάμε λίγο στην επικαιρότητα.
1: Ό,τι θέλετε κύριε Κοντονή, εσείς οδηγείτε το καράβι.
0: Εγώ δεν είμαι ναυτικός, εσείς είστε ναύαρχος.
1: Μην το ρίξετε στα βράχια, αυτό λέω.
0: Άλλοι το ρίξαν στα βράχια. Άλλοι το βρήκαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Άλλοι το έριξαν.
1: Αφού μου λέτε να πάμε σε. Ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, βάζετε πορεία και πάμε.
0: Ναι, ωραία, ναι, αλλά κάποιοι άλλοι είπαν και θέλω να ακούσω την άποψη. Λέει, αυτό είναι ένα αποστρατεία ναύαρχο.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Χάρη, οι Τούρκοι είπαν ότι
1: επειδή
0: τους ταχώνει ο ναύαρχος των Τούρκων, είπαν ότι είναι ένα αποστρατεία ναύαρχος.
2: Ο τίτλος του ναύαρχου, όπως και του υπουργού, παραμένει στο διηνεκές.
1: Χαίρομαι που ο κύριος Τοπούλογλου το επισημαίνει, διότι ακούστε κάτι. Το ναύαρχος τι σημαίνει? Αρχονιών, αρχοπλοίων δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Είναι ηγέτης πλοίων. Εντάξει,
2: έτσι ακριβώς,
1: όταν έχεις ηγηθεί, όταν έχεις μια ομάδα από πλοία ή ένα πλοίο και άρχεις και φτάνεις σε αυτό το βαθμό να μπορείς να διοικήσεις πάρα πολλά πλοία, αυτό σημαίνει ναύαρχος και είναι αρχαία ελληνική λέξη. Αλλά θα σας πω και κάτι, ξέρετε ότι και η αγγλική λέξη, το admiral, ξέρετε από πού προέρχεται?
2: Όχι, αλήθεια, δεν το ξέρω.
1: Είναι αραβική λέξη.
2: Ναι.
1: Η αραβική λέξη προέρχεται από το Αμίρ Αλ-Μπάχαρ, δηλαδή ο πρίγκιπας της θάλασσας.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αμίρ Αλ-Μπάχαρ λοιπόν στα ισπανικά έγινε αμιράλ.
2: Μάλιστα.
1: Και στα αγγλικά έγινε admiral. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτοί οι χώρες σαν την Ελλάδα, σαν την Αραβία έχουν επιβάλει αρκετούς τίτλους ακόμα και στη λατινική γλώσσα, εντάξει, και στις ξένες γλώσσες εδώ.
0: Σωστά,
1: που μιλάμε,
0: στις
1: ευρωπαϊκές γλώσσες.
2: Βέβαια δεν είναι τυχαίο κύριε Ναύαρχε,
1: λοιπόν, όπως επίσης όλα αυτά προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα και βλέπετε και με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ας πούμε, μετά. Και βλέπετε ότι ακόμα και λέει ο ύπαρχος, δεν λέγεται υποδιοικητής στο πλοίο.
0: Σωστό, ύπαρχος.
1: Ο υπό των άρχων, διότι ο άρχων είναι ο κυβερνήτης του πλοίου, όχι ο διοικητής του πλοίου, αυτός που κυβερνάει το πλοίο. Σημαίνει άλλο κυβερνάω και άλλο διοικώ.
2: Ακριβώς. Αλλά
1: αυτά είναι λέξεις της ελληνικής, είναι λέξεις της ελληνικότατες λέξεις, τις οποίες προσέξτε, τις έχουν μεταφράσει και ξένοι. Δηλαδή βλέπετε στην Αμερική λέει ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας. Τι λέει όμως? Η διοίκηση του Προέδρου Τραμπ. Όχι κυβέρνηση.
0: Σωστό, η διοίκηση, ναι.
1: Είναι η διοίκηση. Αυτός διοικεί όλες τις, δηλαδή συντονίζει και διοικεί και ελέγχει όλες τις πολιτείες. Στην κάθε όμως πολιτεία υπάρχει ένας ο οποίος είναι ο κυβερνήτης. Δηλαδή αυτός ο οποίος δίνει τις εντολές και ο δεύτερος στην ιεραρχία οφείλει να τις εκτελέσει, όπως είναι στα πλοία μας ο κυβερνήτης και ο ύπαρχος.
0: Σωστά. Ναύαρχε, δεν ξέρω,
1: τώρα
0: ρωτήσεις,
1: θα με πάτε στα άλλα τώρα, τα πεζά, ας πούμε, εντάξει, με τους Τούρκους οι οποίοι μας λένε όλες αυτές τις ανοησίες που ακούμε.
2: για να επανέλθουμε στην αρχική τοποθέτηση που έκανε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Κοντονής, ενοχλούν οι αλήθειες που λέτε κύριε Ναύαρχε τους Τούρκους? Τι να κάνουμε, δεν θα είστε ευχάριστος για να λέτε αυτά που θέλουν να ακούσουν εκείνοι?
0: Και ιδιαίτερα όταν δείχνει
2: χάρτες. Καλά κάνουν λοιπόν και τα λένε αυτά που λένε.
0: Και ιδιαίτερα όταν δείχνετε χάρτες, Ναύαρχε μου, όπως χθες λοιπόν. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, εάν
1: να
0: τελείωσε
1: κάτι, Κοντονή,
0: παρακαλώ,
1: Κοντονή, να πω κάτι, ακούστε. Εγώ πάντα οφείλω και λέω τις αλήθειες, οι οποίες δεν είναι αλήθειες που πατάω την κοιλιά μου και τις λέω, προέρχονται από μελέτη και δόξα τω Θεώ έχω την τύχη να έχω πολύ καλούς φίλους στην Αμερική και στην Ευρώπη σε πολύ κέραιες θέσεις με τους οποίους είμαι φίλος, δεν είμαι γνωστός. Άρα όταν καθόμαστε να πιούμε ή να φάμε, να πιούμε έναν καφέ ή να φάμε ή να έρθουν σπίτι μου ή να πάω σπίτι τους και μιλάμε, ξέρετε, μέσα στην κουβέντα λέγονται διάφορες συζητήσεις.
0: Οι αλήθειες λέγονται μέσα στην κουβέντα.
1: Λέγονται οι αλήθειες μεταξύ φίλων.
0: Ναι, τώρα...
1: Αυτές οι αλήθειες αφορούν, γιατί αυτοί οι φίλοι μου είναι σε θέσεις που δημιουργούν, που επηρεάζουν την παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτό έλαχε η τύχη και το έχω. Τι να κάνουμε. Αυτό λοιπόν μαζί με τις εξελίξεις τις καθημερινές που γίνονται, βγαίνω και λέω αυτά τα οποία θα τους συμβούνε.
0: Και ιδιαίτερα τα δείχνετε σε χάρτες και αυτό ενοχλεί.
1: Τα δείχνω σε χάρτες για να καταλαβαίνει ο κόσμος και να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι πάει να κάνει η Τουρκία. Διότι η Τουρκία έχει αποφασίσει να παίξει ένα πολύ βρώμικο και ύπουλο παιχνίδι. Και αυτό το ξέρουνε. Γι' αυτό βλέπετε ότι πλέον κατέστρεψαν την αντιπολίτευση. Είναι κυρίαρχος όλου του πολιτικού συστήματος ο πρόεδρος Ερντογάν. Το κόμμα του κυριαρχεί παντού. Η Σανάτος λέει από εδώ και πέρα δεν θα μιλάει κανένας. Δεν θα μου λέτε γιατί έκανα υποχώρηση, γιατί πήγα πίσω ή γιατί έκανα. Και βλέπετε ότι οι ξένες δυνάμεις, και αυτή τη στιγμή θα σας πω περιλαμβανομένης και της Ρωσίας, είναι πολύ δυσαρεστημένες και δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτή τη χώρα που λέγεται Τουρκία.
0: Σωστά. Τώρα να σας πάω για λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου ήρθατε πριν από λίγες μέρες. Εκεί τα πράγματα πώς είναι, τι εννοώ με όλα όσα λέει ο κύριος Τραμπ, εάν σήμερα έχουμε την κατάσταση αυτή έτοιμη προς υπογραφή, εάν ο πόλεμος θα συνεχιστεί, εάν.
1: Κοιτάξτε, 40 φορές έχει πάει και έχει έρθει προς πίσω ο πρόεδρος Τραμπ. Και βεβαίως έχει ευθύνη και ο ίδιος, αλλά πλέον του πήρε αρκετό καιρό να καταλάβει ότι οι Ιρανοί πετάνε μονίμως την μπάλα στην εξέδρα.
0: Βέβαια.
1: Διότι, να το πω έτσι απλά, ποδοσφαιρικά, λοιπόν, για να κάνουν καθυστερήσεις, οι οποίες καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι δεν θέλουν να αποδεχτούν αυτούς τους όρους με τους οποίους απαιτείται να γίνει συμφωνία. Διότι δεν μπορεί ένα καθεστώς 50 ετών, το οποίο έχει δημιουργήσει μία πολιτική, δηλαδή ποια η πολιτική, ότι θα έχουμε πληρεξούσιους, δηλαδή θα έχουμε ομάδες οι οποίες θα μας υποστηρίζουν στο Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ιεμένη, εντάξει, θα έχουμε συμμαχία με την Τουρκία και για να καταστρέψουμε το Ισραήλ, τους Χαμάς, για να καταστρέψουμε το Ισραήλ και να μην δεχτόμαστε και να κάνουμε τη Μέση Ανατολή ένα δικό μας προτεκτοράτο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε όχι μόνο δυνάμεις στρατιωτικές και λεφτά, χρειαζόμαστε και πυρηνικά όπλα με τα οποία θα τους, αυτή ήταν η πολιτική, θα απειλούμε όλη την Αραβική Χερσόνησο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτή την πολιτική έρχονται οι απαιτήσεις της Αμερικής να πούνε ακούστε κάτι, ξεχάστε τα πυρηνικά, ξεχάστε το Λίβανο, ξεχάστε τη Χαμάς, ξεχάστε το ένα, ξεχάστε το άλλο. Αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό όχι από τους μετριοπαθείς, από τους μετριοπαθείς στο Ιράν μπορεί να γίνει, από τους σκληροπυρηνικούς. Αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν αυτή την πολιτική είναι σαν να προδίδουν τις αρχές τους. Μακάρι να συμβεί, αλλά δεν βλέπω ότι και να πούνε ότι υπογράφουμε ένα μνημόνιο κατανόησης, όπως το λένε, και να πούνε ότι το υπογράφουμε αυτό, δεν πρόκειται να τηρηθεί, διότι είναι βασικές αρχές της πολιτικής του Ιράν.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα που λένε.
1: Μα όλοι θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος.
0: Βέβαια.
1: Όλοι, μου λέτε στην Αμερική, 4,2% πληθωρισμός. Και φωνάζουμε που στην Ελλάδα έχουμε 5,2, με μια οικονομία η Αμερική η οποία πάει σφαίρα, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, βλέπετε χθες, ας πούμε, χθες αυτό που έγινε με τον Elon Musk, με την εταιρεία του που στέλνει τις λουκέτες στο διάστημα, την SpaceX, δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Διάστημα Χ, όπως θέλει να το πούμε έτσι στα ελληνικά. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε χθες στο... Αποτιμήθηκε 1,77 τρίλιον δολάρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρισεκατομμύρια δολάρια. Μάζεψε τις πρώτες ώρες 75 δισεκατομμύρια δολάρια που μπήκε στο χρηματιστήριο.
0: Πω.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνετε τα νούμερα για τα οποία μιλάμε. Αυτά εδώ είναι αδιανόητα. Αλλά όπως είναι αδιανόητο ότι αυτό που είδε βλέπουμε εδώ και λέμε τι γίνεται στην Αμερική, όταν όλα τους τα διελιστήρια, όταν η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στο 65-68% και σήμερα έχουν φτάσει στο 98%, γιατί συζητάμε, κύριε Αντωνή, κύριε Τοπούλογλου? Βάλτε τα νούμερα λίγο κάτω. Η Αμερική δεν έχει, η Αμερική, να σας το πω διαφορετικά, μπορεί να θέλει να είναι κλειστά το Ορμούς. Γιατί πήγε ο κύριος Τραμπ στην Κίνα και ήδη συμφωνήσαν να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες, αυτές που έπαιρναν από το Ιράν, να τις αγοράσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ήδη από την Αλάσκα. Επομένως, πρέπει να βάζουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα, αυτό που λέω για τον Elon Musk, δεν είναι μόνο το τρίλιο. Αυτά, ξέρετε, ο Elon Musk ανέπτυξε όλη αυτή την τεχνολογία διότι έκανε έρευνα και ανάπτυξη.
0: Ναι, σωστό.
1: Και βεβαίως όλοι τώρα, αφού πέτυχε, του πληρώνουν για να βγάζουν λεφτά όλοι. Αυτό όμως το οποίο γίνεται και είναι το μέλλον.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.
19: 35-671-210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
20: 943 Intervention Sports.
21: Η ώρα είναι 9:30.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κουβεντιάζοντας. Πέρασε και η ώρα. Εδώ είναι ο Χάρης τον Μπούλογλου. Πρόεδρε. Πρόεδρε, λέω, επειδή είσαι ο ιδρυτής της συμπαράταξης.
2: Είμαι φίλος σου. Κανένας άλλος τίτλος δεν μου αρέσει, Γιώργο. Είμαι φίλος σου.
0: Χάρη μου, θέλω να πάμε στο εξής. Δεν ξέρω, αλλά χτες, να βάλω και τον εαυτό μου. Υποδεχτήκαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ και ο Δήμος. Μια αντιπροσωπεία της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γιάννου Σχολής.
2: Ακριβώς, Γιώργο.
0: Εδώ τι γίνεται?
2: Γιώργο, ήταν μια πρωτοβουλία της ΑΕΚ που έγινε σε συνεργασία και με το Δήμο.
0: Γελάει και τα μουστάκια του Βασίλη.
2: Βεβαίως. Υποδεχθήκαμε λοιπόν 14 μαθητές της Μεγάλης Πατριαρχικής του Γιάννου Σχολής, στη Νέα Φιλαδέλφεια μαζί με τους καθηγητές τους και τον διευθυντή της σχολής. Έγινε μια εξαιρετική τελετή στο Ιωνικό Κέντρο. Παρέστησαν δύο υπουργοί, η κυρία Ζαχαράκη και η κυρία
0: Μιλάμε για το νέο Ιωνικό Κέντρο που είναι του,
2: της Μητροπόλεως,
0: ακριβώς το Μητροπόλεως. Έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και στη συνέχεια, αφού έγινε μια πραγματικά έτσι εξαιρετικά συγκινητική εκδήλωση με τα παιδιά, τα πολύ λίγα πια που έχουν μείνει στην πόλη από τη σχολή αυτή, στη συνέχεια ο Δήμαρχος παρέθεσε γεύμα στη Νέα Φιλαδέλφεια και στους καθηγητές και φυσικά στα παιδιά. Εκείνο που έχω να κρατήσω από αυτήν την διαδικασία είναι ότι δεν μπορεί παρά να μας συγκινεί όλους το ότι υπάρχουν ακόμη λίγοι ακρίτες στην πόλη, στην πόλη της καρδιάς μας, στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι κρατάνε θερμοπύλες. Και τα παιδιά αυτά είναι η ελπίδα ότι δεν θα σβήσει τελικά το κεράκι.
0: Για φαντάσου τόσους αιώνες, ας πούμε.
2: Αιώνες.
0: Κόσμος ολόκληρος.
2: Ακριβώς.
0: Και σήμερα να έχει μόνο 3.000 η πόλη.
2: Ακριβώς.
0: Σε παρακαλώ.
2: Αλλά ήταν μια εντελώς συμβολική ενέργεια. Η πρωτοβουλία ανήκε στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΑΕΚ, στον κύριο Νίκο Παντερμαλή, ο οποίος είναι και εκείνος μικρασιατικής καταγωγής. Η ΟΑΕΚ το υιοθέτησε αυτό και φυσικά και ο Δήμος. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα περισσότερο, γιατί πραγματικά αυτό που ξεχυλίζει αυτή τη διαδικασία όλη είναι η συγκίνηση, είναι το εθνικό φρόνημα και είναι, αν θέλεις, οι μνήμες οι οποίες παραμένουν πάντοτε ζωντανές.
0: Αυτό δεν έχει χρώμα, Χάρη.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι ιστορία, είναι γένος, είναι συνέχεια.
2: Και μαζί μας ήταν μάλιστα και ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Sky στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ήταν ο Μανώλης.
2: Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν και στο γεύμα του επιπαρέτησης ο Δήμαρχος.
0: Που έπρεπε να
2: είχαμε μια την ευκαιρία να ακούσουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Τόσο
0: ο Μανώλης δεν τα ξέρει τα πάντα απ' έξω.
2: Τόσο από τον κύριο Κωστίδη όσο και από τον διευθυντή και τους καθηγητές της σχολής.
0: Ήταν δική του πρωτοβουλία για να έρθουν τα παιδιά εδώ, έχει υπόψη. Το άκουσα που το έλεγε και στο Sky.
2: Έτσι ακριβώς. Και παράλληλα νομίζω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτές οι δράσεις είναι που ενδυναμώνουν το εθνικό αίσθημα και φρόνημα, και παράλληλα είναι κάτι το οποίο ειδικά για μικρασιατικούς δήμους όπως είναι η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκιδόνα είναι από τις, θα έλεγα, από τις δράσεις που είναι απαιτούμενες, ότι πρέπει να γίνονται, έτσι.
0: Και βεβαίως αυτό εμείς είναι εκ του ουκ άνευ, πρέπει να γίνονται όπως το είπες.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Τώρα,
2: ακριβώς.
0: Για να σε πάω και σε ένα άλλο θέμα, δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει ή δεν έπρεπε να έχει γίνει. Πάμε στα οικονομικά. 4.403.000 ευρώ η μια ζημιά σε μια τετραετία. Και τα πληρώνω εγώ, δεν κατάλαβα.
2: Είσαι δημότης και κάτοικος της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας. Οφείλω λοιπόν να σου πω το εξής για να μαθαίνει ο κόσμος. Ο ισολογισμός του 2021 του Δήμου, του 2022 και του 2023 που αφορούν την διοίκηση Βούρου δεν έκλεισε ποτέ.
0: Ναι.
2: Ήρθε λοιπόν η διοίκηση του Γιάννη τον Μπούλογλου, έκλεισε τον ισολογισμό του 2021 και 2022 και τι προέκυψε. Προέκυψε ότι για τα έτη 2020, 2021, 2022 οι ζημιές που καταγράφονται επίσημα πλέον ως στοιχεία είναι 4.403.000 και σημείωσε, Γιώργο μου, ότι ο ισολογισμός του 23 θα κλείσει τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η διοίκηση που σήμερα έχει ως εκπροσώπους της τον κύριο Κουτσάκη, τον κύριο Τάφα, τον κύριο Κοσκολέτο, ζημίωσε το Δήμο για τα 3 χρόνια που ήταν διοίκηση, 4.403, και έρχεται τώρα και το 23 που θα δούμε πόσο ζημίωσε το Δήμο περισσότερο. Και το, να πω και αυτό για να καταλάβεις πόσο έγκυρο είναι αυτό που λέω, αναγκάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτοί που προκάλεσαν τη ζημιά να ψηφίσουν τους ισολογισμούς που ακριβώς περιγράφουν τις ζημιές. Δηλαδή και οι ίδιοι αναγκάστηκαν να υπερψηφίσουν αυτό το οποίο προκύπτει από τη διαχείρισή τους.
0: Θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, Χάρη.
2: Και έρχονται σήμερα και κουνάνε το δάχτυλο οι άνθρωποι που πραγματικά οδήγησαν στα βράχια το Δήμο. Σήμερα λοιπόν σε ενημερώνω ότι ο Δήμος βρίσκεται σε μια πολύ καλή ισορροπημένη οικονομική κατάσταση λόγω της συνετής διαχείρισης που υπήρξε και το κυριότερο λόγω του ότι δεν υπάρχουν αυτά τα απαράδεκτα κενά. Είναι δυνατόν ο νόμος να προβλέπει ότι ο ισολογισμός κάθε χρόνου κλείνεται εντός του επόμενου εξαμήνου και αυτοί να παραδίδουν μετά από 3-3,5 χρόνια χωρίς να έχουν κλείσει ταμείο και να μην έχουν καταγράψει ισολογισμό? Το παραδίδω στην κρίση αυτών που μας ακούνε.
0: Σωστό είναι αυτό. Και ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω, γιατί εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε, έτσι. Πες μου κάτι, ο νέος νόμος περί δημοτικών εκλογών κλπ.
2: Όπως όλοι γνωρίζουμε, κατατέθηκε ο νέος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος περιλαμβάνει αρκετές τροποποιήσεις και αλλαγές. Αλλά η σημαντική που περιλαμβάνει είναι το νέο εκλογικό σύστημα των δημοτικών εκλογών, το οποίο θα έχει μία και μόνον Κυριακή. Αυτό το σύστημα το έχει επιδοκιμάσει, το έχει αποδεχθεί η ΚΕΔΕ, δηλαδή η πλειοψηφία των ενενεργεία δημάρχων. Και τι λέει αυτό το σύστημα? Ότι από την πρώτη Κυριακή θα εκλέγεται ο δήμαρχος, εάν πάρει 42% κάποιο ψηφοδέλτιο. Εάν όμως δεν πάρει το 42%, θα αθροίζονται οι θετικές γνώμες του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου συνδυασμού, όσων συνδυασμών υπάρχουν πέραν του πρώτου και του δεύτερου. Οι θετικές λοιπόν γνώμες θα εκφράζονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο που θα ψηφίζει ο δημότης αυτό που θέλει, και θα έχει τη δυνατότητα από κάτω, θα υπάρχουν οι υπόλοιποι συνδυασμοί, να βάλει ενδεχομένως και μία προτίμηση. Αυτές οι προτιμήσεις λοιπόν, εάν τυχόν κάποιος δεν συγκεντρώνει το 42%, θα αθροίζονται υπέρ του πρώτου ή του δεύτερου συνδυασμού και θα βγει το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει, Γιώργο μου? Ότι πάβει πλέον η λογική της συναλλαγής.
0: Έτσι.
2: Ότι ο κόσμος από την πρώτη Κυριακή εκλέγει δήμαρχο, δημοτικούς συμβούλους, χωρίς να μπαίνει στη λογική του παζαριού της δεύτερης Κυριακής.
0: Δώσ' μου για να σου δώσω.
2: Ακριβώς.
0: Χάρη τον Πολούγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε,
2: Σύντομα, Γιώργο μου, ελπίζω. Ωραία. Να μας ξανακαλέσεις.
0: Και αύριο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. 7. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη, που ήταν κοντά μου, κύριος Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή, που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί? Γιατί άμα δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν αγαπήσετε κανέναν. Εμείς λοιπόν αύριο. Αύριο το πρωί στις 7. Όμως μείνετε εδώ, ακολουθεί το ένθετο της εκπομπής. Είναι η φιλοθέη Μακρυδάκη που είναι δίπλα μου. Την καλωσορίζω, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Με τους καλεσμένους μας αρχίσαμε να ξεκινήσουμε.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν,
0: παρά 20 δεν ξεκινάς.
1: Και μισή υποτίθεται ότι ξεκινάω.
0: Παρά 20.
1: Αλλά που τρώτε την ώρα, δεν έχει.
0: Παρά 20 ξεκινάς πάντοτε. Λοιπόν, η φιλοθέα εδώ με το μικρόφωνο της θα σας πει ορισμένα πράγματα.
1: Καλή.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, σταθεροί εδώ στο ραντεβού μας κάθε Σαββατοκύριακο. Απλά φορολογικά εξηγούμε, συζητάμε και απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να αναλύσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, ειδικά σήμερα. Θα ξεκινήσω με ερωτήσεις που έχουν έρθει βροχή και όλη την εβδομάδα στέλνετε τα θέματά σας. Να τονίσω ότι εκτός από τα τηλέφωνα του σταθμού μας, μπορείτε να επικοινωνείτε και στο κινητό μου τηλέφωνο, να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, τα οποία τα έχω εκτυπώσει και τα έχω μπροστά μου να τα συζητήσουμε, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε και θα συζητάμε ό,τι σας απασχολεί. Να αναφέρω ότι το τηλέφωνο της εκπομπής είναι το 210-220-5943, 215-215-5943 και στο Viber βέβαια του σταθμού 6939-943-943, αλλά και στο δικό μου Viber είναι διαθέσιμο για εσάς στο 6944-710019. Στείλτε ό,τι σας απασχολεί. Θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε και να βρούμε την καλύτερη λύση για το δικό σας πρόβλημα.

Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι από την κυρία Γεωργία από το Παγκράτη, η οποία μας λέει, η αγαπητή φίλη Γεωργία, αυξάνεται τελικά το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού? Προφανώς, έχει παρακολουθήσει και στα δελτία ειδήσεων και την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν και εγώ στο Star προκειμένου να κάνουμε την ενημέρωση στο δελτίο ειδήσεων όσον αφορά αυτή την αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο έχει προωθήσει την αύξηση λοιπόν του ακατάσχετου ορίου, επαναλαμβάνω, από 1.250 που ήταν στα 1.600. Η ποσοστιαία αυτή αύξηση αφορά ένα μοναδικό δηλωμένο λογαριασμό αναφορολογούμενο. Δηλαδή, θα έχετε υπόψη σας ότι στο λογαριασμό που εσείς επιθυμείτε να υπάρχει το ακατάσχετο όριο, αυτόν τον λογαριασμό θα δηλώσετε ως ακατάσχετο λογαριασμό. Ένας και μοναδικός, όχι δεύτερος. Λοιπόν, ο στόχος είναι η μεγαλύτερη προστασία μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών. Και τι αντιλαμβανόμαστε από αυτή την κίνηση του Υπουργείου? Ότι ουσιαστικά αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει ότι ο φορολογούμενος πολίτης έχει πρόβλημα. Λοιπόν, και χρειάζεται ρευστότητα, και προκειμένου να αυξηθεί η ρευστότητα, αυξάνεται και το ακατάσχετο όριο. Ο φορολογούμενος πρέπει να μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες πριν βρεθεί αντιμέτωπος με κατασχέσεις. Εδώ, φίλες και φίλοι, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι το α είναι να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει πρόβλημα, θα προχωρήσουμε στη θεραπεία του προβλήματος. Αλλά η πρόληψη είναι καλύτερη όλων. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Θα τρέξουμε λιγάκι προκειμένου να μπορέσω να απαντήσω όσες περισσότερες ερωτήσεις γίνεται. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι στις φετινές δηλώσεις? Η αγαπητή Σοφία από του Παπάγου. Κυρία Σοφία, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Ναι, γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο έχει προσυμπληρώσει και προσυμπλήρωνε τα βασικά στοιχεία των μισθωτών και των συνταξιούχων. Οι συντάξεις έρχονται προσυμπληρωμένες από τον ΕΦΚΑ. Οι μισθωτοί από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν προσυμπληρωμένο πάλι στο 301 το μισθό τους από τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται. Ωστόσο, εάν υπάρξουν τυχόν λάθη στα εισοδήματα, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε, αν εισπράτετε σύνταξη, στον ΕΦΚΑ να σας διορθώσει τη βεβαίωση αποδοχών. Αν είστε μισθωτός σε μια εταιρεία και είναι λάθος η βεβαίωση αποδοχών, η αιτήσια που έχει σταλεί για να φορολογηθείτε, θα ζητήσετε από το λογιστήριο της εταιρείας να κάνει τροποποίηση και να διορθώσει το σφάλμα. Θα ελέγξετε αν είναι σωστά τοποθετημένο το IBAN, ώστε οι επιστροφές να μπορέσουν να μπουν στον λογαριασμό σας, εάν υπάρχουν, από τη φορολογική δήλωση. Να μην αφήσετε την φορολογική σας δήλωση για την τελευταία στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει λήξει η διαδικασία κατά την οποία το Υπουργείο Οικονομικών έκανε αυτόματα την υποβολή κάποιων δηλώσεων. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι αν η δήλωσή σας έχει υποβληθεί αυτόματα και το εκαθαριστικό είναι 0, δεν σημαίνει το ότι δεν πληρώνω φόρο, ότι το σώμα της δήλωσης έχει τοποθετηθεί σωστά στα δεδομένα τα οποία πρέπει να δηλώσω στο Υπουργείο Οικονομικών. Αν υπάρχουν σφάλματα λοιπόν, αυτό βαραίνει τον φορολογούμενο πολίτη να τα ελέγξει και να τα διορθώσει. Σε κάθε περίπτωση, μην αφήσετε τίποτα στην τύχη του. Κάντε έλεγχο, γιατί ένα μηδενικό εκαθαριστικό μπορεί να μην μας βεβαιώνει ένα φόρο να τον πληρώσουμε φέτος, αλλά μπορεί στο μέλλον να μας τρώει κάποια ανάλωση κεφαλαίου που θα μπορούσαμε να την εκμεταλλευτούμε. Και πρέπει να ξέρουμε ότι στην οικονομία και στην φορολογία και στις δηλώσεις που συμπληρώνουμε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το οποίο δηλώνουμε τώρα έχει επίπτωση και στα επόμενα χρόνια, και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να χάνουμε ευνοϊκά δεδομένα που μας δίνει το κράτος για τα επόμενα έτη, όπως αναφέρω ξανά, είναι η ανάλωση κεφαλαίου εάν έχουν συμπληρωθεί λάθος τα εισοδήματά μας. Παραδείγματος χάρη, εάν έχω εισπράξει, έχω κερδίσει μάλλον ένα λότο, ένα πρώτο, κάτι από ένα τυχερό παίχνιο, θα το δηλώσω, γιατί μπορώ να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο εισόδημα για να καλύψω τεκμήρια στο μέλλον. Αν έχετε πουλήσει το αυτοκίνητό σας και έχετε εισπράξει
10.000 ευρώ. Θα τα δηλώσετε, γιατί αυτά τα χρήματα θα σας βοηθήσουν να καλύψετε τεκμηρία στο μέλλον. Εάν έχετε πάρει μια αποζημίωση από μια ασφαλιστική εταιρεία, πολλοί ρωτούν και λένε, μα γιατί να το δηλώσω? Θα το δηλώσετε, γιατί αυτό το εισόδημα θα σας βοηθήσει στα επόμενα έτη. Ένα μικρό λάθος στη δήλωση μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο από λίγα λεπτά προσεκτικού ελέγχου. Πάμε να δούμε τι λέει ο φίλος ο Κώστας από τη Νέα Ιωνία. Υπάρχει, λέει, έκπτωση φόρου για όσους πληρώνουν FAPAX? Ναι, φίλε, έχουμε αναφέρει ότι προβλέπεται μια έκπτωση που είναι από το 2 μέχρι το 4%. Όσοι έχετε ήδη υποβάλει αρχικά τη δήλωσή σας στις προθεσμίες που ήταν για να λάβετε την έκπτωση του 4%, μπορείτε πλέον, δεν ισχύει το 4%, αλλά αναγνωρίζουμε ότι όσο νωρίτερα υποβάλλουμε τη δήλωση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η έκπτωση την οποία μπορούμε να επωφεληθούμε. Και βεβαίως, για να λάβετε την έκπτωση του φόρου από τη φορολογική δήλωση, θα πρέπει να εξοφλήσετε FAPAX τέλος του εβδόμου. Η συνέπεια του πολίτη πρέπει να ανταμείβεται και όχι να θεωρείται δεδομένη. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε πόσες δόσεις πληρώνεται ο φόρος εισοδήματος, μας λέει, μας ρωτάει η κυρία Μαρίνα από τα Ηλίσια, γειτόνισά μου. Καλημέρα, Μαρίνα. Σε έως 8 δόσεις, αγαπητοί φίλοι, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τέλος Ιουλίου και υπάρχει και η δυνατότητα της εφάπαξ εξόφλησης, όπως είπαμε, με έκπτωση. Μπορείτε, αν δεν σας εξυπηρετεί να πληρώσετε τις 8 δόσεις, σας φαίνεται μεγάλο το ποσό, μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία της πάγιας ρύθμισης σε έως 24 όποσες μηνιαίες δόσεις. Και τι έχουμε πει εδώ? Ότι μπορούμε να δηλώσουμε τον φόρο μας, να τον το βάλουμε την εξόφλησή του στην κάρτα μας, την πιστωτική μας κάρτα. Εδώ θα συνεννοηθούμε με το τραπεζικό κατάστημα, γιατί σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Η εφορία παίρνει κατευθείαν το χρηματικό ποσό που εμείς χρωστάμε. Έτσι λοιπόν εμείς κερδίζουμε την έκπτωση και από εκεί και μετά πληρώνουμε τις δόσεις στην κάρτα μας. Αν τώρα βλέπουμε ότι το πιστωτικό όριο της κάρτας δεν είναι αρκετό προκειμένου εμείς να μπορέσουμε να βάλουμε όλο τον φόρο που χρωστούμε, τότε μπορούμε να ζητήσουμε από το τραπεζικό κατάστημα να μας κάνει μια αύξηση του ορίου και ανάλογα με το προφίλ του κάθε συναλλασσόμενου με την τράπεζα, μπορεί αυτή η αύξηση να παραμείνει ή να επιστρέψει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που θα συνεννοηθείτε με το τραπεζικό κατάστημα στο προηγούμενο ποσό. Για να δούμε την επόμενη ερώτηση. Είναι η κυρία Κατερίνα, αγαπητή κυρία Κατερίνα, από κάτω Αχαρνές. Τι είναι η προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις? Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ένας φόρος που προπληρώνεται για το επόμενο φορολογικό έτος, αυτό είναι η προκαταβολή φόρου, υπολογίζεται με βάση τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης και αποτελεί σημαντική ταμιακή επιβάρυνση για πολλές επιχειρήσεις. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να φορολογείται για κέρδη που δεν έχει ακόμα πραγματοποιήσει. Δηλαδή, το να δίνει η κάθε επιχείρηση ένα ποσό πριν καν αποκτήσει αυτά τα κέρδη, καλό θα ήταν η προκαταβολή φόρου να μηδενιστεί. Είμαστε εδώ, το τονίζουμε, το αναφέρουμε και ελπίζουμε κάποια στιγμή να πάψει να υφίσταται. Θα ήταν μια καλή σκέψη για την πολιτεία, μια και προχωράμε σε φορολογικές βελτιώσεις όπως βλέπουμε. Μπορούν οι γονείς να μεταβιβάσουν χρήματα ή ακίνητα στα παιδιά τους χωρίς φόρο? Ο κύριος Λεωνίδας είναι εδώ από τη Θήβα. Καλησπέρα, καλημέρα. Ναι, για τις γονικές παροχές, να ξέρουμε, και τις δωρεές πρώτου βαθμού ισχύει το αφορολόγητο μέχρι 800.000 ευρώ. Το όριο ισχύει αναγονέα προς παιδί. Και εδώ βέβαια έχω να πω ότι η οικογένεια είναι ο θεμέλιος λίθος για την κοινωνία μας και η οικογενειακή περιουσία δεν πρέπει να φορολογείται ξανά και ξανά σε κάθε γενιά. Και τώρα μας στέλνει ένα ακόμα ερώτημα, λέει, αν θα κοπεί ο ένφια. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο προσκήνιο. Έχουμε γίνει γραφική, εγώ το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές σαν αίτημα όλων των συμπολιτών, ότι θα θέλαμε να κοπεί ο ένφια, όλοι επιθυμούν να κοπεί ο ένφια, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο προσκήνιο. Λοιπόν, συνεχίζω. Πότε συμφέρει να γίνει μια γονική παροχή, η επόμενη ερώτηση? Εδώ να πούμε ότι
Όσο οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν σταθερές, καλό θα ήταν να προχωρήσετε να κάνετε τη συμβολιογραφική πράξη πριν υπάρξουν εννοείται πάντα μελλοντικές αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων, με σωστό φορολογικό και συμβολιογραφικό σχεδιασμό και βεβαίως οι πολίτες χρειάζονται σταθερούς κανόνες για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε κίνηση και να προγραμματίσουν τη ζωή τους. Συνεχίζουμε, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να απαντήσουμε, προσπαθώ όσο περισσότερες γίνεται και αύριο βέβαια θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις που με έχετε στείλει μέσα στην εβδομάδα αλλά και τώρα που έρχονται στο Viber, στο δικό μου τηλεφωνικό αριθμό αλλά και εδώ στον σταθμό μας. Τρέχουμε βέβαια να προλάβουμε. Τι πρέπει να προσέξει κάποιος πριν βγει στη σύνταξη? Εδώ να ζητήσω από τον αγαπητό Βασίλη να μας βάλει λίγη μουσικούλα έτσι για να πάρουμε μια αναπνοή.

0: Τι πρέπει λοιπόν να προσέξει κάποιος πριν βγει στη σύνταξη? Λοιπόν, να γνωρίζουμε ότι η σύνταξη είναι κάτι το οποίο όλοι αναζητούμε. Δεν κρύβουμε ότι και ακόμη και άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη, δυστυχώς, όπως έχει κατατίσει η εργασία σήμερα, με τις δυσκολίες, με τους χαμηλούς μισθούς και όλα τα σχετικά, όλοι αναμένουν πώς και πώς να λάβουν την ώρα της σύνταξης, να έρθει η ώρα της σύνταξης και να λάβουν τη σύνταξή τους. Εδώ θα τονίσω το εξής: πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι υπάρχει περίπτωση να χαθούν ασφαλιστικά χρόνια τα οποία θα σας έδιναν μια μεγαλύτερη σύνταξη, θα σας έδιναν κάτι καλύτερο. Και βεβαίως αυτό το οποίο προέχει σε κάθε τι που κάνουμε είναι να προλαμβάνουμε. Έτσι ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή μας, ότι σημασία έχει η πρόληψη. Βέβαια δεν ξεχνάμε και τη θεραπεία, αλλά προλαμβάνουμε ώστε να μην χρειαστεί να θεραπεύσουμε. Εδώ λοιπόν, εάν σκοπεύετε να βγείτε στη σύνταξη, θα πρέπει να ελέγξετε τα αίτια ασφάλισης, να αναγνωριστεί τυχόν πλασματικός χρόνος ασφάλισης. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι πληρώνω κάποια αίτη προκειμένου να μπορέσω να λάβω τη σύνταξή μου, γιατί δεν έχω τα απαιτούμενα συνολικά χρόνια που χρειάζονται για να μπορέσω να βγω στη σύνταξη. Πρέπει να υπολογίσει κάποιος αν συμφέρει άμεση μεταγενέστερη συνταξιοδότηση. Και εδώ αναφέρω το εξής: πολλοί λένε για πρόωρη σύνταξη. Θα κάνετε μια μελέτη να δείτε τι συμφέρει και πότε συμφέρει, τι είναι να λάβετε σε κάθε περίπτωση, διότι αν εγώ βγω νωρίτερα στη σύνταξη, δεν μπορώ αργότερα να πω για...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως.

0: Μόελας από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Το πολύο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό,
11: μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
12: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
13: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
13: γάτες,
12: τροκτικά,
13: ερπετά,
12: ψάρια και πτηνά.
13: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
12: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
13: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
12: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
13: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
13: Παράδοση και στο χώρο σας.
12: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
13: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
12: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει.

Απειλή, λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο

0: Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
5: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας.
6: Ο χορός. Καλημέρα γιατρέ.
7: Καλημέρα σας, είπε και ο γιατρός στην ηλικιωμένη καλοστεκούμενη κυρία που μπήκε στο ιατρείο του συνοδευόμενη από τον εγγονό της, ένα νέο άντρα στα 30 του, για δεύτερη φορά. Όπως και την άλλη φορά, την άφησε να βολευτεί στην πολυθρόνα απέναντί του, άνοιξε το φάκελο με την πλάκα για να δει σε τι κατάσταση ήταν οι αρθρώσεις της. Όταν την πρωτοείδε, του μίλησε για τους αβάσταχτους πόνους στα πόδια της, που δεν άντεχε σαν είχε νοτιά, ούτε ξαπλωμένη ούτε καθιστή. Κοίταξε στο φως τις λεπτομέρειες αμίλητος για κάμποση ώρα και μετά την κοίταξε. «Κυρία Φανή, τα πόδια σου σε πονάνε γιατί οι αρθρώσεις σου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τα κόκαλα τρίβονται μεταξύ τους, γι' αυτό δυσκολεύεσαι τόσο και πονάς». Της εξήγησε με ποιους τρόπους θα μπορούσε να θεραπεύσει ή να ελαφρύνει τους πόνους της. Κάποια παυσίπονα, απλά για ανακούφιση και βέβαια με χειρουργείο για να φτιάξει τις αρθρώσεις. Στις τελευταίες του λέξεις σήκωσε τον μπαστούνι της να τον διακόψει, να πει το δικό της. «Γιατρέ, άκουσε με. Γεννήθηκα στο Μισήρι, στην Αίγυπτο αν δεν ξέρεις, και μεγάλωσα στην πόλη. Εκεί πήγε ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Μεγάλωσα με όλα τα καλά και του πουλιού το γάλα. Πήγα σχολείο και μάθα γαλλικά, πιάνο και χορό, όπως όλες οι νέες οι καλοβαλμένες της εποχής μου. Αλλά ήρθε ο διωγμός και ήρθαμε εδώ με τα κουρέλια μας να ζήσουμε. Ήμουνα νέα και άντεχα. Έτσι χόρευα στο θέατρο της εποχής, σε μουσικές παραστάσεις, αλλά πού να φτάσει το μεροκάματο, και πιάσα δουλειά σε ένα καπελάδικο, να μάθω την τέχνη και να κάνω θελήματα. Ώρες ατελείωτες δουλειά, ορθοστασία, περπάτημα και πρόβες το απόγευμα. Δεν παραπονιέμαι, χόρεψα πολύ, σε πολλά έργα της εποχής. Ο χορός και η μουσική μου έδιναν φτερά και κουράγιο για την καθημερινότητα που ήταν σκληρή. Θυμάμαι κάποιες φορές που οι χορογραφίες ήταν δύσκολες και δεν έβγαιναν. Μέναμε όλοι ως αργά το βράδυ να τελειώσουμε. Ήτανε και το χειροκρότημα όταν έπεφτει η αυλαία που ερχόταν μετά την παράσταση. Η μόνη πραγματική αμοιβή που δυνάμωνε την ψυχή μας. Γιατί εμάς τους καλλιτέχνες δεν μας είχανε και πολύ σε υπόλοιψη.

χώρια τα άλλα που σούρνωνε για τις κοπέλες που είχαμε έρθει από απέναντι. Κι ήρθε και η αγάπη μοναδική, ήρθε και η οικογένεια και τα κουτσούβελα και άφησα τη σκηνή. Αλλά τι τα θέλεις, κουράστηκα πολύ. Τώρα έχω παιδιά και γκόνια που μ' αγαπάνε. Στα 85 και βάλε, θα να βάλω μαχαίρι πάνω μου, γιατί. Το σώμα μου δεν χορεύει πια, αλλά η ψυχή μου πάντα θα φτερουγίζει, όπως τότε. Ευχαριστώ που με άκουσες. Εκτιμώ περισσότερο τώρα την αγάπη των δικών μου ανθρώπων. Δεν το θέλω το μαχαίρι. Ήρθα να σε δω μήπως μπορεί κάτι να με βοηθήσει. Ξέρω τώρα πως η αγάπη τους είναι αυτή που μπορεί και γλυκαίνει τον πόνο.

Άνθρωποι που ζουν μονάχοι, όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα που απλώνει και αυτή βουβή.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: wars ago, we succeeded.
1: The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
2: The message is over to governments at this stage. We've told you the scientific facts, the evidence, the costs. It is up to the governments now to decide what to do with it.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
3: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 11:30.
15: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο κλίμι και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμις, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμις.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμις.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμις.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι 12. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους που ευγενικά χαμογελάν, που κολακεύουν, έχουν τρόπους και με φιλί σε χαιρετάν.

0: αυτοί φωνάζουν. Εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους
1: και, εγώ φοβάμαι τους
0: και πιο πολύ αυτούς φτάζουν.
1: Αιδεύουν,
0: βρίζουν, ξεσκονίζουν και εμένα θα

0: Θανόπουλο Σέρβις.
1: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interventen Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Η ώρα είναι 2:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίστε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
7: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και 3

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό κι όπως έστρωσες σκηνή σου. Και όταν θα ξυπνήσω

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού.

το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω,

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210 87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Η ώρα είναι 5:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
8: τροκτικά,
6: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ορθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Η ώρα είναι 6:30.
9: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

καθώς χωρίζουμε τα πράγματά μας. Η μνήμη κάνει πίσω, μα εγώ διαλέγω μπροστά. Έτσι είναι μάτια μου τα αισθήματά μας. Λες πως δεν κόβονται, όμως τα κόβεις μετά. Την βαλίτσα μου ένα καράβι που θα χωρέσω μέσα και

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
6: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
5: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
6: χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζαχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτηρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
11: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμή κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721-09711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Βιβλίο Χαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Η ώρα είναι 9:30.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: People have the power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κουνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: και το σακάκι μου φοράς.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.